με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σε κρεμόνα. Περπατώ το για πάντα. Πες μου, πες μου, πες μου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: mejor para nuestro pueblo.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

Πόσες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την κατάρρευση χθες αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή επλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του Ορμούζ με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Σε ανάρτηση του χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, είχε αναφέρει στο μήνυμά του. Στην εσωτερική επικαιρότητα προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση κλίματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Τα χρήματα που ζητούσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονται από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ερεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Στην πολιτική επικαιρότητα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Μοναδικό θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση του νέου γραμματέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Αναφορά στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών έκανε ο Πρωθυπουργός από την εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας στο gov.gr, λέγοντας ότι στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η τεχνολογία θα είναι από τους κεντρικούς άξονες. Κοιτάζοντας προς το 2027, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας όπως θα παρουσιαστεί, θα προέτασε και πάλι την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
0: Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια μετά από την έξοδο από μια πολύ επώδυνη οικονομική κρίση, η οποία στήχησε σχεδόν το 1 τέταρτο του ΑΕΠ της χώρας, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε εκδήλωση υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας και του Συνδέσμου Εξαγωγών στη Θεσσαλονίκη. Τονίσε πάντως ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια δεινά.
2: Η Ελλάδα έχει διαχρονικά τεράστιες οικονομικές ασυμμετρίες. Έχει ένα αποσύμματο παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν την έχει βοηθήσει στο να μπορέσει να αντέξει κλειδονισμούς. Αλλά σήμερα, ας το δεχτούμε, βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως.
3: Η Ελλάδα έχει καταφέρει σήμερα να έχει στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, με όλες τις χώρες του κόλπου, με την Ινδία, με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η Ελλάδα έχει σήμερα κλείσει όλα τα μεγάλα κεφάλαια και τις ανοιχτές πληγές. Αύριο θα έχουμε συζήτηση στην Λιβύη με την κυβέρνηση της Λιβύης για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ποιος θα το φανταζόταν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε κανένα ανοιχτό μέτωπο, κλείνουμε το μέτωπο και ανοίγουμε την Ελλάδα.
0: Οι κύριοι Μητσοτάκης και κύριοι Τσίπρας κρίθηκαν, ήρθε η ώρα του Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή και πολιτικό πρόγραμμα για να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπου το κράτος θα σέβεται τον πολίτη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ.
4: Είχαν ευκαιρίες και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά που είπαν τα βασικά, εγώ δεν λέω τα επιμέρους, τα έκαναν πράξη. Κρίθηκαν, είχαν ευκαιρίες. Είπαν άλλα, αλλά έκαναν. Κάποιοι πιέζαν το μάρμαρο και εννοεί οι πολίτες. Τέρμα οι άλλες ευκαιρίες. Νομίζω ότι είναι η ώρα του Πασόκ και μιας νέας γενιάς που έχει, όπως είπα, και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή.
0: Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν. Εν τω μεταξύ, 324 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες Ελέμπου, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και ανοιχτά της Γαβδού. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός υποπτός κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Το παραπονό του αλλά και την οργή του που η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι δεν καλύπτεται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκφράζει για μία ακόμη φορά ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τη μητέρα να τονίζει ότι κανένας δεν απαντά στα αιτήματά τους.
5: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοηθείες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και κεγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθουν να μου απαντήσουν όλοι αυτοί. Δεν άκουσαν ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς τους πάει η καρδιά τους.
6: Άλλη μία μέρα με τους μάρτυρες, τους ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι του Ολυμπιακού, τους κατανοώ μέχρι ένα σημείο για να χάσουν τη δουλειά τους. Όμως όταν έρχονται και δίνουν όρκο για να πούνε την αλήθεια, ας μην παρουσιαστούν τουλάχιστον. Ας πούνε ότι ισχύει η κατάθεσή μου και να μην παρουσιαστούν.
0: Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκανε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Πρωτόδικα, ο γιατρός είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 5 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε προέβη άμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Στη συνέχεια αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές η γυναίκα, προσέφυγε για την υπόθεση στα αστικά δικαστήρια που τη δικαίωσαν, επιδικάζοντάς της αποζημίωση.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΑΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νικής, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Μπόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε!
8: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
10: Καλημέρα, μεραγιά κυρίες και κύριοι. Κίνηση θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στο τελευταίο της χιλιόμετρο, από την Ιερά Οδό δηλαδή πηγαίνοντας προς την Ομόνια, στην ανηφόρα της Κατεχάκη.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός

0: Νεωμένη.
1: Με την Ecomat δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
0: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. Ecomat. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Η πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
14: Πες μου πώς γίνεται αφού έχεις φύγει.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Κουτσούλης, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη, Μαρία Μπακογιάννη

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 14 χιλιόμετρων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι και την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων στην Παραλιακή προς Γλυφάδο στο ύψος της Καλυθέας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα Χαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα σίδερα Χαλανδρίου, στην περιφερειακή Μητού προς την Αττική Οδό, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο Σκαραμαγκά. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΙ αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι η παράκαμψη θα ξεκινήσει σύντομα. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμό στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι ανταγωνίστριες εταιρείες. Εάν η εταιρεία που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ, αντιμετωπίζει όποιος απειλήσει βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους, καθώς είχε ξεκινήσει η σεζόν, και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι αν εντοπιστεί πειραγμένη ταμιακή μηχανή, προβλέπεται λουκέτο μέχρι και 2 χρόνια, ενώ από 2 έως και 10 ημέρες θα αναστέλλει τη λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας στην επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους αλλά και κατοικίες μεταναστών. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή τη χθεσινή κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Καθυστερήσεις από 45 μέχρι και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέρωσης Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Πόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ. Τοπικά 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ημερολόγιο Τετάρτης 10 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα, πριν 3 χρόνια έφυγε από τη ζωή, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, αυτός ο μεγάλος ανακαινιστής της ελληνικής μουσικής. Ήταν σε εκείνο το σύλλογο φίλων της ελληνικής μουσικής μαζί με τον Μάνο Λοΐζο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Στο Μάνο Λοΐζο είναι, όπως ξέρετε, αφιερωμένη η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε το Σεπτέμβριο. Την περιμένουμε. 10 Ιουνίου είναι σήμερα η επέτειος ενός από τα χειρότερα εγκλήματα των Ναζί στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη. 1944, 10 Ιουνίου, το Δίστομο καταστρέφεται, ένα ολόκληρο χωριό, σχεδόν το σύνολο των κατοίκων του, και το χωριό καίγεται μέχρι πέτρα πάνω στην πέτρα να μην μείνει. Κατά σύμπτωση, εκείνη την ίδια μέρα έκαναν το ίδιο και σε ένα άλλο χωριό στη Γαλλία, ένα μαρτυρικό χωριό της Γαλλίας, το Ραντούρ, ακριβώς την ίδια μέρα, 10 Ιουνίου του 1944. Είναι οι δύο από τις τρεις μεγαλύτερες τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες των Ναζί στη διάρκεια του πολέμου. Η πρώτη και εμβληματικότερη ήταν αυτό που έγινε πάλι 10 Ιουνίου, η ίδια μέρα, αλλά 2 χρόνια πριν, το 1942, σε ένα χωριό της Τσεχίας, το Λίντιτσε, όπου επειδή οι αντιστασιακές οργανώσεις της Τσεχίας είχαν δολοφονήσει τον επικεφαλής των SS, τον Ράινχαρντ Χάιντριχ, σε αντίπεινα μπήκαν σε ένα χωριό, έτσι, στην τύχη, το κάψαν και σκότωσαν το σύνολο των κατοίκων του. Αυτές είναι παλιές ιστορίες φρίκης του πολέμου στους καινούριους πόλεμους. Αύριο ο ρωσικός πόλεμος στην Ουκρανία συμπληρώνει 1567 ημέρες, συνεπώς ξεπερνάει σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια επίθεση που στην αρχή όλοι προέβλεπαν ότι είναι ο λίγων ημερών επιχείρηση, εξελίχθηκε σε μια μακρά κρίση, αυτό που λένε κρίση διαρκείας, perma crisis, έναν πόλεμο χωρίς ορατή διέξοδο και χωρίς ορατό τέλος, που συνεχίζεται ποιος ξέρει πόσο. Και το ίδιο κινδυνεύει να συμβεί και στον άλλον πόλεμο των ημερών, δηλαδή στον κόλπο, όπου 103 ημέρες πολέμου συμπληρώθηκαν σήμερα. Αποτέλεσμα δεν φαίνεται. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι υπόθεση 2-3 ημερών. Οι 2-3 μέρες πέρασαν. Αυτό που είχαμε ήταν χτες η κατάρριψη ενός ελικοπτέρου και η απάντηση των ΗΠΑ, συγκρατημένη απάντηση με κάποια χτυπήματα drones. Εδώ, στα δικά μας. Έχουμε τώρα, έχει ξεκινήσει στη Βουλή η συνεδρίαση, η πρώτη συνεδρίαση για την διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Πρέπει να εγκριθεί η δημιουργία ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής. Στην ατζέντα της ημέρας, στην Εθνική, έχουμε την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του κύριου Κυρανάκη. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα, όπως προαλήφεται, συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όχι σήμερα, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες, καθώς συμπληρώθηκαν τα 2/5 των μελών της Επιτροπής που ζητούν να γίνει μια συνεδρίαση στην οποία να κλείσει.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ο στρατός που πουλάει τα παράξενα συστήματα παρακολούθησης, ο Tal Dillian. Στην ατζέντα του κόσμου σήμερα, ο Πάπας θα λειτουργήσει σε εκείνη την εμβληματική εκκλησία που είναι η καρδιά της Βαρκελόνης, του Γκαουντί, η Αγία Οικογένεια, η Σαγράδα Φαμίλια, η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια, αλλά απέκτησε πρόσφατα έναν σταυρό στην κορυφή της και έτσι έγινε η υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Και το πιο τρανταχτό θέμα της ημέρας, εκτός από τα πολεμικά, στο Μπέλφαστ, όπου ένας Σουδανός μετανάστης μαχαίρωσε έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου, που πειράθηκε να τον αποκεφαλίσει, τον τραυμάτισε βαριά. Σε απάντηση, χτες κάηκε το Μπέλφαστ, νεαροί μαυροφορεμένοι άντρες έβαζαν φωτιά σε λεωφορεία, αυτοκίνητα και έκαναν εισβολές σε σπίτια μεταναστών, βιοπραγώντας εναντίον τους. Σας θυμίζει κάτι? Τα έχουμε ζήσει αυτά.

0: Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, η Ελένη Μπουλιέρη και ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσουν στο 210-48-0-170-174. Μνήμη Γιάννη Μαρκόπουλου έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, με αυτόν ξεκινήσαμε. Μνήμη Ρέι Τσάρλς, ο Μέγας Ρέι Τσάρλς έφυγε και αυτός σαν σήμερα από τη ζωή. Μνημόσυνο μουσικό, ήταν πριν από 22 χρόνια, το 2004. Οι εικόνες από το Belfast με τους νεαρούς μαυροφορεμένους, αγριεμένους και ελαφρώς πιωμένους να καίνε την πόλη σε απάντηση αυτό που συνέβη χτες. Ένας μετανάστης από το Σουδάν να αποπειράται να αποκεφαλίσει με μαχαίρι στη μέση του δρόμου έναν άνθρωπο. Κατά σύμπτωση χθες εδώ στη Βουλή είχαμε τη συνεδρίαση για την επικύρωση του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης που προκάλεσε συζητήσεις πολλές. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Πλεύρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Επικυρώνουμε αυτή τη σύμβαση, τη νέα Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Είμαστε έτοιμοι να την εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα, γιατί αυτό είναι που αμφισβητείται.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τόσο εμείς όσο και οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι δηλαδή.
1: Ακούστε κύριε Τσίμα, να δούμε ποιο είναι το βασικό για να καταλάβουμε τι είναι να εφαρμόσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ποιο είναι το βασικό το οποίο φέρνει η νέα σύμβαση, να το πω πάρα πολύ απλά, το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Πρώτα απ' όλα, ότι πλέον όταν έχεις αφίξεις,
0: mm-hmm.
1: κάνεις έναν διαχωρισμό μεταξύ ατόμων που έχουν προσφυγικό και μη προσφυγικό προφίλ.
0: Mm-hmm.
1: Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ, δηλαδή προέρχονται από χώρες που πιθανά θα πάρουν άσυλο, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με σήμερα, πηγαίνουν σε ανοιχτές δομές, κάνουν τη διαδικασία ασύλου, παράλληλα προσπαθείς να τους κάνεις κάποιες ενταξιακές διαδικασίες γιατί πιθανά θα πάρουν άσυλο και θα μείνουν στην Ευρώπη. Όσοι είναι να μην πάρουν άσυλο, δηλαδή εθνότητες που δεν δικαιολογούν,
0: ναι.
1: μπαίνουν σε καθεστώς.
0: Πιθανολόγηση βέβαια θα γίνεται, έτσι δεν είναι?
1: Η πιθανολόγηση, προσέχτε, δεν είναι αυθαίρετη. Το ίδιο το σύμφωνο λέει ότι όποιος οποιανού η εθνότητα είναι σε ποσοστό αναγνώρισης κάτω από 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται ότι δεν έχει προσφυγικό προφίλ.
0: Μάλιστα.
1: Παράδειγμα, εμείς εδώ είναι λίγο απλά, γιατί οι εθνότητες που έρχονται στην Ελλάδα έχουν ή καθαρό προσφυγικό προφίλ ή π.χ. Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αίγυπτος, μη προσφυγικό. Αυτοί λοιπόν μπαίνουν σε 12 μήνες σε καθεστώς μη ελευθερία, σε 12 εβδομάδες, εξετάζεται το άσυλό τους και αν απορριφθεί πρέπει να γίνει επιστροφή τους. Και παράλληλα το σύμφωνο ορίζει ότι αυτός που μπαίνει πια γίνεται ένα τρομακτικό screening που δεν γινόταν έως τώρα, με λήψη βιομετρικών, δηλαδή να έχει.
0: Ναι, αυτή η βάση, δημιουργείται μια βάση δεδομένων πιο σύγχρονη.
1: Εμείς λοιπόν τώρα σαν χώρα, γιατί είμαστε οι πρώτοι που θα το εφαρμόσουμε, το καταλαβαίνετε, τι έχουμε θέσει και το έχουμε πει στην Ευρώπη, ότι πράγματι οι δομές μας είναι έτοιμες. Έχουμε και μεγάλη πληρότητα στις δομές μας και το Eurodac το έχουμε ετοιμάσει να κάνουμε το screening και η υπηρεσία ασύλου, μια εξαιρετική υπηρεσία που έχουμε, είναι έτοιμη να ανταποκριθεί. Το μεγάλο πρόβλημα του συμφώνου που συμφωνούν όλοι, γιατί τι λέει, αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, αντίστοιχα οι Βορειοευρωπαίοι που έχουν...
0: Καταρχήν πριν φτάσουμε εκεί, που είναι αυτό που πάτε να πείτε, που είναι το πιο σημαντικό, εμείς θα πρέπει να απαντάμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να έχουμε ένα περιθώριο, γιατί παλιά υπήρχαν περιπτώσεις όπου μια αίτηση ασύλου μπορούσε να εκκρεμεί 3 χρόνια, 4 χρόνια.
1: Και, σωστά.
0: Είμαστε σε θέση να το κάνουμε γρήγορα.
1: Ναι, είμαστε σε θέση. Προφανώς κύριε Τζίμα, το αντιλαμβάνεστε ότι αυτό και το έχουμε θέσει σε μια πρώτη φάση. Πάντοτε όταν εφαρμόζεται κάτι νέο υπάρχει ένα πιλωτικό στάδιο, αλλά τα δεδομένα, γιατί εμείς το τελευταίο τρίμηνο το εφαρμόζουμε πιλωτικά το σύμφωνο για να δούμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε και βλέπουμε ότι κατά βάση έχουμε τη δυνατότητα στην πλειοψηφία να ανταποκριθούμε.
0: Τώρα έλατε στα δύσκολα, γιατί τα δύσκολα είναι... πρώτον, εκείνοι που έχουν, που παίρνουν το άσυλο, να κατανεμηθούν όχι μόνο στην χώρα πρώτης εισόδου αλλά σε όλη την Ευρώπη, και δεύτερον, εκείνοι που δεν έχουν να επιστρέψουν, να επιστρέφουν. Ούτε το ένα είναι εύκολο ούτε το άλλο.
1: Και τα δύο είναι δύσκολα. Και προσέξτε, είναι και ο εγκλωβισμός του συμφώνου αν δεν επιτευχθούν. Γιατί εμείς αυτό το οποίο θέσαμε και είναι πλήρως αντιληπτό, ότι εμείς στις 12 εβδομάδες να είμαστε συνεπείς να βγάλουμε την πράξη επιστροφής, αλλά προφανώς αυτή η επιστροφή πρέπει και να υλοποιηθεί. Εκεί λοιπόν έρχεται, παράλληλα με το σύμφωνο, πέρασε ο κανονισμός των επιστροφών, όπου γίνεται μια μεγαλύτερη πίεση και από το κεντροαριστερό κομμάτι, μεγαλύτερη κριτική ήταν σε αυτές τις διατάξεις, διότι πράγματι εμείς το πιστεύουμε και ιδεολογικά, κύριε Τσίμα, αλλά και πρακτικά. Λέμε ότι αν κάποιος απορριφθεί το άσυλό του, θα πρέπει να γυρνά γρήγορα πίσω. Οπότε πλέον οι διαδικασίες γίνονται πολύ πιο γρήγορες, γιατί με τον κατάλογο των ασφαλών χωρών, ο οποίος διαμορφώνεται πλέον, χώρες που χαρακτηρίζονται ασφαλείς, στην πραγματικότητα πιέζονται και σε κεντρικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθούν πίσω τους υπηκόους τους. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από διατάξεις που βέβαια θα κριθούν, γιατί πρέπει να αυξηθούν οι επιστροφές. Στην Ευρώπη συνολικά οι επιστροφές είναι κάτω του 20%. Άρα πρέπει να αυξηθεί αυτός ο αριθμός για να είναι ρεαλιστικό το σύμφωνο. Ναι. Το δεύτερο δύσκολο που λέτε. Έρχονται λοιπόν οι χώρες δεύτερης υποδοχής, γιατί κοιτάξτε κύριε Τσίμα, το σύμφωνο ήταν ένα συμβιβασμός που δεν είναι αναγκαστικά καλός συμβιβασμός. Συμβιβασμός μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών από τη μία, αλλά παράλληλα και χωρών του Νότου πρώτης υποδοχής με του Βορρά που έχουν διαφορετική αντίληψη. Mm. Οι χώρες του Βορρά τους ενδιαφέρει να μην έχουν δευτερογενείς ροές, εμάς μας ενδιαφέρει να μην έχουμε ροές. Mm. Ήρθαν και είπαν λοιπόν οι χώρες του Βορρά, να το πούμε απλά, εμείς θα σας δώσουμε αλληλεγγύη που δεν σας δίναμε ως τώρα, δηλαδή δεν σας τη δίναμε θεσμοθετημένα. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα όμως, και εδώ πέρα η κριτική στο σύμφωνο είναι σωστή, η αλληλεγγύη που δίνεται σε μεγάλο βαθμό, επειδή μπορεί να αντικατασταθεί με οικονομικά, με χρήματα και όχι με μετεγκαταστάσεις, στην πραγματικότητα δεν είναι η αλληλεγγύη που θα θέλανε οι χώρες του Νότου.
0: Ναι.
1: Τι κάναμε εμείς τώρα εκεί που έχει μια σημασία? Ένα μεγάλο βάρος για την χώρα μας ήταν ότι με το σύμφωνο επανενεργοποιείται ο κανονισμός Δουβλίνο. Που τι είναι ο κανονισμός Δουβλίνο? Άτομο που έφυγε από τη χώρα πρώτης υποδοχής και πήγε
0: γυρίζει
1: σε άλλη
0: πίσω
1: χώρα, πρέπει να επιστρέψει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το οποίο κάναμε για να έχει ένα ρεαλιστικό νόημα η αλληλεγγύη είναι ότι με τις χώρες που είχαμε έντονες δευτερογενείς ροές, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, κάναμε διμερείς συμφωνίες και αποδέχτηκαν αυτά τα κράτη στο σκέλος της αλληλεγγύης ότι όσες ροές υπήρξαν και θα υπάρξουν μέχρι τις 12 του μηνός τώρα που εφαρμόζεται το σύμφωνο, να τις αναλάβουν ως δική τους υποχρέωση. Δηλαδή μηδένισαν τις υποχρεώσεις της χώρας να δέχεται πίσω μετανάστες.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Διότι κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ένας φόβος και έχει αρχίσει άλλωστε από χώρες όπως η Γερμανία για παράδειγμα να αρχίσουν να στέλνονται πίσω άνθρωποι οι οποίοι είχαν περάσει από την Ελλάδα, είχαν καταγραφεί στην Ελλάδα, βρέθηκαν στη Γερμανία, επιστρέφουν λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Αυτό λέτε σταματάει.
1: Αυτό λοιπόν το λύσαμε. Ναι, το λύσαμε τι?
0: Αναδρομικά εννοώ. Ναι, αναδρομικά, ναι.
1: Αναδρομικά. Όποιος μπει στην Ελλάδα από τις 12 του μηνός και μετά και βρεθεί σε άλλη χώρα, αυτομάτως μετά έχουμε την ενεργοποίηση του μηχανισμού Δουβλίνο. Άρα εκεί πέρα πήραμε μια διαγραφή όλου του παρελθόντος μέχρι την έναρξη του συμφώνου, αλλά σου λένε και οι άλλοι ότι εγώ από εκεί και πέρα θα σου δίνω μόνο την αλληλεγγύη, δηλαδή τις θέσεις που μπορείς να λαμβάνεις, θα συνεργάζεσαι στο Δουβλίνο. Και εδώ είναι λοιπόν η επιτυχία του συμφώνου, που το έχει καταλάβει και ο Επίτροπος αυτό, γιατί εκεί υπάρχει και μια λογική να δούμε των Ευρωπαίων. Σου λέει ότι άμα ο άλλος έχει τελικό προορισμό τη Γερμανία και βλέπει ότι δεν φτάνει στη Γερμανία, είναι πιθανό να μειωθούν και συνολικά οι ροές, γιατί τελικά δεν θα πετυχαίνει το στόχο του. Αυτό λοιπόν εμείς που έχουμε θέσει, θεωρητικά, αυτό λοιπόν εμείς που έχουμε θέσει και εν μέρει έχει γίνει αποδεκτό, είναι ότι προφανώς και αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε, πώς όμως εάν διασφαλίζεται και η τελική επιστροφή στη χώρα καταγωγής. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία από τη μία να έχουν ροές, να μην γίνονται επιστροφές στις χώρες καταγωγής και να έχουμε επιστροφές Δουβλίνο. Άρα αυτό πρέπει να μπει σε μια συνολική συνάρτηση ότι κύριοι, θα έχουμε επιστροφές Δουβλίνο και παράλληλα επιστροφές χώρες καταγωγής και γι' αυτόν τον λόγο με...
0: Ναι, αλλά το ένα να στέλνει το άλλο, δηλαδή αν δεν έχουμε επιστροφές στις χώρες προέλευσης θα πάψει να ισχύει το Δουβλίνο.
1: Όχι, η υποχρέωση δεν πάει να ισχύει, αλλά τι γίνεται εάν δεν υλοποιήσεις αυτή την υποχρέωση, δεν είναι υποχρεωμένος και ο άλλος να σου δώσει αλληλεγγύη. Άρα κατά κάποιον τρόπο, κύριε Τσίμα, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, όλα αυτά θα είναι σε μια ισορροπία συνεννόησης και διαπραγμάτευσης.
0: Ωραία. Για να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Μια διάσταση.
1: Απλώς για να το ολοκληρώσω και για αυτόν τον λόγο, με χώρες που έχουμε δευτερογενείς ροές, όπως είναι οι χώρες που σας είπα, με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τώρα τη Δανία και την Αυστρία, έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε και κόμβο επιστροφής return hub σε τρίτη χώρα. Με σκοπό τα δουβλίνα που θα γυρνούσαν στην Ελλάδα να πηγαίνουν σε αυτή την τρίτη χώρα. Και ήδη είμαστε στις συζητήσεις με τρίτη χώρα για τη δημιουργία αυτών των κόμβων.
0: Ναι. Αυτό, η δημιουργία κόμβων, όπως ξέρετε, σε άλλες, σε τρίτες χώρες, είναι κάτι που αμφισβητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, γίνεται μια συζήτηση, αλλά ως πρακτική εφαρμόζεται ήδη.
1: Ναι, πέρασε βέβαια από τον κανονισμό. Οπότε, πια υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που δεν υπήρχε ως τώρα.
0: Ναι. Ναι, σωστά. Αυτό το οποίο συζητείται και συζητήθηκε και χτες είναι κατά πόσον αυτή η διαδικασία που διαπνέει το καινούριο σύμφωνο, δηλαδή μια αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα, μια αυστηροποίηση γενικώς της συνοριακής διαδικασίας, αν αυτό μεταφράζεται και στο να επιτρέπονται πρακτικές, επειδή ακούστηκε χθες στη Βουλή έκφραση από τον κύριο Βορύδη να βουλιάξουμε τη βάρκα, αν μέσα στο πλαίσιο της αυστηροποίησης μπορεί να γίνονται ανεκτά τέτοια πράγματα.
1: Όχι, κοιτάξτε, αυτό που είναι, γιατί εδώ πέρα υπάρχει τρομακτική αδικία. Σε αυτό, όπως έχει μεταφερθεί ο κύριος Βορύδης, προσπαθώντας να απαντήσει και να δείξει την υποκρισία πολιτικής της νίκης και της ελληνικής λύσης, οι οποίοι σηκώνονταν πάνω και λέγανε «φυλάχτε τα σύνορα». Mm. Πράγματι, κύριε Τζίμα, τα σύνορα φυλάσσονται και ακόμα και, δεν το συζητώ με την Τουρκία, να ξέρετε, οι ροές έχουν εκμηδενιστεί στο Αιγαίο.
0: Ναι, αλλά έχετε δίκιο, αλλά δεν ξέρω αν το κάνουμε εμείς ή το κάνουν εκείνοι. Θέλω να πω, η Τουρκία κρατάει τους πρόσφυγες και δεν τους αφήνει να περνάνε, διότι έτσι έχει εξασφαλίσει την ανοχή της Ευρώπης σε ό,τι κάνει ο Ερντογάν στο εσωτερικό του.
1: Να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία από το 20 και μετά έχει αλλάξει στρατηγική στο κομμάτι το μεταναστευτικό, έχει αντιληφθεί τον κρίσιμο ρόλο της και μάλλον θέλει να δείχνει στην Ευρώπη ότι εγώ μπορώ να κρατήσω. Όμως, που αυτό εμείς οφείλουμε να το πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. Δηλαδή, κάθε φορά που ενημερώνουμε εγκαίρως ότι ξεκινάει μια βάρκα, τη σταματάνε. Το ίδιο επιχειρούμε να κάνουμε και με τη Λιβύη, δηλαδή η φύλαξη των συνόρων. Στη Λιβύη, που έχουμε τις πολλές ροές τώρα,
0: στην Κρήτη,
1: καθημερινά έχουμε και αποτροπές. Mm. Σταματάνε οι Λίβοι. Αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης, και είναι σωστό, τι τους λέει για να τους εκθέσει. Ωραία, λέτε φύλαξη των συνόρων. Κάποιες βάρκες τελικά θα βρεθούν στα ανοιχτά. Να. Και λέει, τι θα κάνετε εκεί πέρα. Θέλετε να τις βυθίσετε, πείτε το. Σε καμία περίπτωση ο κύριος Βορύδης, και το διευκρίνησε και μετά, δεν είπε ότι αυτή είναι δική μας πολιτική. Απλώς εκθέτουμε αυτούς που λένε ότι άμα φυλάσετε τα σύνορα, δεν θα περάσει ποτέ τίποτα. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι,
1: στα θαλάσσια σύνορα, πράγματι, αν έχεις καλή επιτήρηση, μειώνεις πολύ τις ροές. Αλλά θα υπάρξουν και ροές τις οποίες μετά πρέπει να τις διαχειριστείς.
0: Ας περιμένουμε λοιπόν 12 Ιουνίου την πρώτη εφαρμογή. Πλησιάζει η μέρα. Δηλαδή, τι πλησιάζει, μεθαύριο. Νομίζω ότι τις πρώτες μέρες θα έχουμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο εξάμηνο, ειλικρινά κύριε Τσίμα, και το έχουμε πει και αυτό, το πρώτο εξάμηνο θα δούμε πιλωτικά ουσιαστικά τη λειτουργία του συμφώνου. Όλες οι χώρες θα βρουν. Υπάρχουν πολλές χώρες που δεν έχουν ακόμα ετοιμαστεί, κυρίως γιατί θα το αντιμετωπίσουν αργότερα χώρες δευτερογενών ροών. Αλλά η αίσθηση όλης της Ευρώπης είναι ότι προφανώς και ειδικά μέσα στο καλοκαίρι που οι ροές είναι αυξημένες, αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο θα είναι.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση.

0: Όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, κωδικτόνος 16.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 13 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς το Μοσχάτο. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Σχιστού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη. Τροχαίο ατύχημα με εκτεταμένες ζημιές σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Εγάλιο, όταν 48χρονος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε 6 αυτοκίνητα. Στο αλκοτέστ που διενεργήθηκε βρέθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, συνελήφθηκε επικίνδυνη οδήγηση. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησης του από 2 μήνες μέχρι και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ, αντιμετωπίζει όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα σε ορισμένα σημεία, ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα έβαλαν φωτιές ακόμη και σε κατοικίες μεταναστών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Brazil, Bossa Nova. Επιστροφή στο ημερολόγιο. Αύριο αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο. Τι να σας πω, άλλοι το περιμένουν. Εγώ είμαι λιγάκι δίβουλος. Δηλαδή, το παγκόσμιο κύπελο είναι πάντα υπέροχη διοργάνωση. Το χαζεύεις ή το παρακολουθείς φανατικά. Αλλά αυτό το παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική με τις 48 ομάδες από όλο τον κόσμο και με τις ιδιοτροπίες της διοργάνωσης μου δημιουργεί πολλές επιφυλάξεις. Επιφυλάξεις. Στο τέλος θα το δούμε. Η Βραζιλία εμφανίζεται φέτος με καινούριο προπονητή,

0: Ιταλίας, τον Κάρλο Αντσελότη. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που η μουσική εισαγωγή στο δεύτερο μέρος ημερολογίου είναι Μποσανόβα. Είναι γιατί στο ημερολόγιο είναι γραμμένο το όνομα αυτού του μεγάλου μουσικού, του Ζωάο Ζιλμπέρτο, από τους θεμελιωτές αυτού του μουσικού είδους της Μποσανόβα, τη δεκαετία του 50, γεννημένος σαν σήμερα. Το μεγάλο θέμα στον κόσμο φυσικά παραμένουν οι δύο πόλεμοι. Ο ένας αύριο θα ξεπεράσει σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποιος το περίμενε? Όλοι φανταζόντουσαν ένα blitzkrieg ρωσικό, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ρώσικα το blitzkrieg. Μια πολύ γρήγορη επέλαση που θα έφερνε τα ρωσικά στρατεύματα στο Κίεβο. Είμαστε ήδη στις 1560 τόσες μέρες. Αλλά και στην άλλη περίπτωση είμαστε ήδη στις 103. Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ είχε ανακοινώσει περί χαρίς ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι σχεδόν έτοιμη. Σε 2-3 μέρες θα τη δείτε. Θα είναι στο τραπέζι, έτοιμη, υπογεγραμμένη. Τα συμφωνήσαμε. Περνάνε οι 2-3 μέρες και ανταυτού έχουμε τη μία κρίση πίσω από την άλλη. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν ένα αμερικανικό ελικόπτερο που έπεσε ενώ περιπολούσε. Ο πρόεδρος Τραμπ κατήγγειλε ότι το έριξαν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί απάντησαν ότι το έριξαν κατά λάθος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν μια συγκρατημένη απάντηση με χτυπήματα ντρόν σε Ιρανικούς στόχους. Τώρα έκανε και εκείνο μια συγκρατημένη απάντηση χτυπώντας Αμερικανικούς στόχους στην περιοχή του κόλπου. Το θέμα είναι ότι αυτή η συμφωνία που είχε αναγγελθεί τη Δευτέρα ως επικείμενη μοιάζει να είναι ακόμη αρκετά μακρινή. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να εξιχνιάσουμε λίγο τα μυστήρια αυτά, τα καθημερινά μυστήρια του πολέμου στον κόλπο. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Πριν πούμε για πόλεμο, να πούμε για Μουντιάλ που αρχίζει. Τι υποστηρίζεις?
1: Έχω τον ίδιο προβληματισμό με σένα, οφείλω να ομολογήσω. Το γεγονός ότι είμαι πλέον τόσο εμπορευματοποιημένο χάρη στον ή εξαιτίας του Ινφαντίνο, ο οποίος κατάφερε μέσα στα 10 χρόνια να πάρει μια χρεοκοπημένη FIFA και να την κάνει να έχει έσοδα πάνω από 9 δις μόνο από αυτό το Μουντιάλ. Όπου βέβαια διάβαζα ότι το φθηνότερο εισιτήριο στον πρώτο αγώνα της Βραζιλίας, μιας και αναφέρθηκε σε αυτή, που είναι ένας αγώνας ομίλου που δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω παίζει με μια ομάδα σχετικά εύκολη, ναι, είναι το φθηνότερο $1,200. Έτσι. Όταν αντίστοιχα το 2022 στο Μουντιάλ στο Κατάρ, στο ίδιο σε ένα ανάλογο παιχνίδι, το φθηνότερο εισιτήριο ήταν στα $220. Ναι. Άρα μιλάμε περίπου 7 φορές πάνω. Ναι. 6 φορές πάνω.
0: Δεν έχει λογική αυτό.
1: Ναι, αντιλαμβάνεσαι. Και μάλιστα ότι στον τελικό τα εισιτήρια θα φτάσουν τις $30,000, όχι για τους εκλεκτούς, όχι για τους VIP, αλλά για τον απλό κόσμο. Τώρα αν θα καταφέρει να γεμίσει όχι είναι ένα ερώτημα, πάντως είναι ένας τρόπος του Ινφαντίνο να καταστήσει την FIFA προσοδοφόρα, αν μη τι άλλο, αλλά να χάσει λίγο την έγκλη το Μουντιάλ του Παγκοσμίου Κυπέλλου από εμάς, ναι, τους περισσότερο ρομαντικούς, η αλήθεια. Ναι. Για εμάς μόνο τους περισσότερο ρομαντικούς.
0: Ναι. Εγώ έχω και ένα επιπλέον πρόβλημα. Εγώ πάντα υποστηρίζα την Ιταλία στα Μουντιάλ. Τώρα η Ιταλία δεν είναι καν εκεί. Ούτε εμείς είμαστε εκεί, άρα ναι. Δεν υποστηρίξεις.
1: Σωστό. Και να πω λοιπόν, πλέον, πριν σου πω ποια ομάδα υποστηρίζω και πάμε πολύ γρήγορα στα δικά μας, ότι ο Ινφαντίνο επινόησε ένα βραβείο. Το βραβείο ειρήνης, το οποίο έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ λίγες μέρες
0: προκαταβολικά,
1: ναι, είχε χάσει το βραβείο Νόμπελ ειρήνης, το οποίο το πήρε και αυτό τελικά από τη Ματσάδο. Θέλω να πω ότι έχουν συμβεί πολλά παράδοξα στον πλανήτη μόλις σε λιγότερο από ένα χρόνο. Είναι δύσκολο να τα αφομοιώσουμε. Τέλος πάντων, υποστηρίζω μάλλον τη Γαλλία και την Αγγλία, θα έλεγα, περισσότερο ευρωπαϊκές χώρες και όχι λατινοαμερικάνικες. Έχω ελπίδες περισσότερες για τη Γαλλία από ότι για την Αγγλία, που μετά το 1966, σαν αυτό το γκολ που δεν ξέρουμε αν ήταν κανονικό γκολ του Χέρστ, να την έχει στιγματίσει εκτός.
0: Ναι, ποιος ξέρει, δεν υπήρχε VAR, δεν υπήρχε τεχνολογία γραμμής, τίποτα δεν υπήρχε τότε.
1: Και ακόμα δεν έχουμε μάθει.
0: Κουβέντα που πιάσαμε τώρα. Πάμε να δούμε λίγο την εικόνα στον πόλεμο, στον κόλπο, γιατί μοιάζει να... Εγώ έλεγα ότι αφενός μοιάζει να υπάρχει ένας εσωτερικός διάλογος, εσωτερικός κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Ο Τραμπ κάνει δηλώσεις στον Νετανιάχου, συγκρατήσου. Ο Νετανιάχου απαντάει εκτυπώντας στόχους και δημιουργώντας νέα ένταση. Αλλά τώρα έχουμε και κάτι καινούριο. Έχουμε εκεί που ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι θέμα 2-3 ημερών η συμφωνία με το Ιράν, μοιάζει να έχουμε ένα κίνδυνο αναζωπήρωσης.
1: Υπάρχουν δύο δομικά προβλήματα, Παύλο, κατά την άποψή μου, παρά το ότι εξακολουθώ να πιστεύω ακόμα και σήμερα ότι δεν είμαστε κοντά στην επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις παρά μόνο σε αψιμαχίες που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, είτε με επίκεντρο τον Λίβανο, είτε μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Ποιο είναι το πρώτο δομικό πρόβλημα? Το πρώτο δομικό πρόβλημα είναι ότι έχουν κρατήσει πάρα πολύ αυτές οι διαπραγματεύσεις, οπότε είναι λογικό να υπάρχει κόπωση, να υπάρχει απογοήτευση. Είναι δεδομένη η δυσπιστία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Επομένως, είναι εύκολο κάποια στιγμή, ειδικότερα ένας πρόεδρος με τον ψυχισμό του Τραμπ, να χάσει την υπομονή του, ακόμα και αν είναι κοντά σε μία λύση. Είναι, νομίζω, 37 φορές έχουν μετρήσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Είμαστε πρώτον πυλών μίας λύσης».
0: Σωστό.
1: Δεν
0: ξέρω αν ήταν 37, αλλά πάντως είναι δεκάδες σίγουρα. Κάποιος τις μέτρησε προφανώς.
1: Θα επιβεβαιωθεί λοιπόν 38η. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Η παράταση των διαπραγματεύσεων, το οποίο είναι συνάρτηση, κατά την άποψή μου, του ερασιτεχνικού τρόπου με τον οποίο μέχρι τουλάχιστον πρώτην οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν το ζήτημα. Δηλαδή, πρώτον, ο Τραμπ θεωρεί ότι θα κάνει ένα περίπατο στο Ιράν, μπερδεύει το Ιράν με τη Βενεζουέλα, τον Μαδούρο με τον Χαμενεΐ, αποδεικνύει ότι τελικά η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη. Δεύτερον, δεν συνεκτιμούν με τους Ισραηλινούς ότι το στενό του Ορμούς τελικά θα εξελιχθεί στο απόλυτο πυρηνικό όπλο του Ιράν, ακόμα και αν δεν έχει πυρηνικές κεφαλές. Τρίτον, δεν επίσης υπολογίζουν ότι το Ιράν θα μπορούσε κάλλιστα σε έναν αγώνα επιβίωσης να στραφεί σε βάρος των γειτόνων του. Όμως αυτά τα έχουμε πει. Θέλω να πω όμως το εξής, να σημειώσω. Η διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών. Το έχουμε αναφέρει στο παρελθόν μαζί ακροθυγώς. Όταν η κυβέρνηση Ομπάμα διαπραγματεύονταν με τους Ιρανούς, μια συμφωνία η οποία δεν ήταν η τέλεια συμφωνία, αλλά ήταν μια λειτουργική συμφωνία, που το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι θα είχε λήξει το 2025, αν δεν είχαν αποσυρθεί οι Αμερικανοί το 2018, αλλά για 10 χρόνια θα είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο, να το πω έτσι, με επιθεωρήσεις και ούτω καθεξής, πήρε 3 χρόνια στις δύο πλευρές για να καταλήξουν. Γιατί? Γιατί συμμετείχαν σε αυτοί οι πυρηνικοί επιστήμονες, συμμετείχαν σε αυτοί οι εμπειρογνώμονες, συμμετείχαν σε αυτοί.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Στην αρχή, μια διαπραγμάτευση που γινόταν από δύο ανθρώπους, επίτρεψε μου τον όρο, άσχετους με το αντικείμενο, όπως είναι ο Στίβ Γουίλκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ. Αυτό κάπως στην πορεία φάνηκε να αλλάζει με την εμπλοκή του Βάνς, όχι ότι ο Βάνς είναι ειδικός για τα πυρηνικά, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση ότι σε εκείνη την πολύωρη διαπραγμάτευση των 21 ωρών, αν θυμάμαι καλά, δεν είχαν συμμετάσχει τεχνικές επιτροπές. Δεν μπορεί να κάνεις λοιπόν μια συζήτηση στη λεπτομέρειά της αν δεν έχεις τεχνικές επιτροπές, αν δεν έχεις εμπειρογνώμονες, αν δεν έχεις πάρα πολλούς επιστήμονες από διαφορετικά πεδία να συμμετέχουν σε αυτές. Και το λέω όλο αυτό, Παύλο, γιατί για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι μια λύση η οποία δεν θα είναι οριστική, η οποία θα είναι απλά και μόνο παράταση της εκεχηρίας ή μια ακόμα χειρότερα λύση που θα νομίζουμε ότι είναι οριστική, αλλά δεν θα αντέξει τον χρόνο. Για να γίνουν όλα αυτά, θέλει υπομονή, θέλει με κάποιον τρόπο να καμφθούν οι αντιστάσεις των ακραίων και στη μία και στην άλλη πλευρά. Προφανώς ο ρόλος του Ισραήλ θα είναι εκ των πραγμάτων δευτερεύων, αν οι Αμερικανοί θέλουν να τα βρουν με το Ιράν, γιατί είναι σαφές ότι η πρόθεση του Ισραήλ είναι να τελειώνει σήμερα, αν γινόταν, με το καθεστώς στο Ιράν. Δεν έχει πολλές επιλογές και ο Νετανιάχου προσωπικά, λόγω του ότι υπήρχε εκλογές, αλλά γενικότερα η Ισραηλινή κοινωνία που θεωρεί ότι τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία για να ξεριζώσει η πηγή του κακού που είναι το Ιράν. Οι Αμερικανοί έχουν πλέον μια άλλη άποψη. Και βλέπουμε επίσης και τους Ιρανούς ότι με τη σειρά τους περιπλέκουν την κατάσταση, διότι όταν συμπεριλαμβάνουν τον Λίβανο, και μάλιστα εχθές στη συζήτηση της Κριστιάνα Μανπούρ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, επειδή έτυχε να είμαι παρόν, είπε κάποια στιγμή η Κριστιάνα Μανπούρ ότι έκανε συνέντευξη στον πρόεδρο του Λιβάνου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος της είπε ότι εμείς δεν θέλουμε το Ιράν στα πόδια μας. Εμείς δεν θέλουμε το Ιράν να υπερασπίζεται το Λίβανο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε μόνοι μας την πατρίδα μας. Ακόμα και αν το τελευταίο δεν ισχύει, γιατί ο Λίβανος ξέρουμε ότι έχει βγει από 20 χρόνια μιας πλήρους αποσταθεροποιημένης κατάστασης και είναι πολύ δύσκολο να σταθεί στα πόδια του, πάντως στέλνει ένα μήνυμα και προς την Τεχεράν ότι θέλουμε προστάτες. Όπως θέλει η Χεσμπολά. Όταν λοιπόν έρχεται το Ιράν και λέει ότι θα βάλω το Λίβανο μέσα ως ένα έξτρα ζήτημα, ως αν έχω λύσει όλα τα άλλα και να πρέπει να προσθέσω ένα αγκάθι, καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύει με τη σειρά της διαπραγμάτευσης.
0: Μάλιστα. Δύσκολα πράγματα. Περιμένουμε. Μεταξύ Μουντιάλ και πολέμου στον κόλπο. Δυστυχώς το Μουντιάλ δεν θα μας κάνει να ξεχάσουμε τον πόλεμο στον κόλπο και είναι ενδεχόμενο με τον ένα τρόπο ή τον άλλον η κρίση να συνεχιστεί ακόμη και όσο συνεχίζει, δηλαδή πριν φτάσουμε στον τελικό του Μουντιάλ. Ενώ οι προοπτικοί όταν ξεκινούσαν, όλοι θυμούνται τις πρώτες δηλώσεις, ήταν ότι αυτό είναι μια υπόθεση ολίγων ημερών, αν όχι ωρών, ότι όλα θα τέλειωναν γρήγορα. Δεν θα τελειώσουν, μάλλον.
1: Επειδή Παύλο το έψαξα, να σου πω μόνο αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες τερματίσουν δεύτερες στον όμιλό τους και το Ιράν δεύτερο στο δικό του όμιλο, να έχουμε αναμέτρηση των δύο στον επόμενο γύρο. Για φαντάσου να τα φέρει κατά τέτοιο τρόπο η τύχη, η ποδοσφαιρική, ώστε να έχουμε και το παιχνίδι αυτό για 90 λεπτά. Θυμίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δοθεί ένας αγώνας μεταξύ των. Το Ιράν είχε κερδίσει 1-0, είχε επικρατήσει εναντίον των ΗΠΑ. Και τότε ένας Αμερικανός παίκτης είχε πει ότι μέσα σε 20 χρόνια, γιατί το μάτς είχε γίνει κάποια στιγμή το 1990, νομίζω το Μουντιάλ του 1994-98, μέσα λέει σε 90 λεπτά κάναμε εμείς οι παίκτες όσα δεν έκαναν οι πολιτικοί τα τελευταία 20 χρόνια, μιλώντας μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Έχω δύο μηνύματα που έπρεπε να σας τα έχω πει ήδη. Το πρώτο είναι από την Εθνική Τράπεζα, αφορά τα στεγαστικά της δάνεια και την ευκολία με την οποία μπορείτε να τα προσεγγίσετε πια, χάρη στον προσωπικό σύμβουλο που σας συνοδεύει, την ταχύτητα των διαδικασιών και την αμεσότητα. Σε 48 ώρες από την αίτηση δίνεται προέγκριση, σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης γίνεται η εκταμείευση. Να σας θυμίσω επίσης το μήνυμα της Κοσμοτέ. Αν δυσκολεύεστε να βρείτε γρήγορο ίντερνετ εκεί που είστε, γιατί δεν φτάνει η οπτική ίνα, υπάρχει μια λύση. Μια λύση χωρίς καλώδια και δορυφορικά πιάτα, το 5G Wi-Fi. Πλέον όταν το πρώτο χρησιμοποιείτε, έχετε 2 μήνες χρήσης εντελώς δωρεάν. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park. Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Λοιπόν, παιδιά,
9: Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Μουσικά, ναι, είμαστε στη μέρα του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Ray Charles. Έφυγαν και οι δύο από τη ζωή μια τέτοια μέρα, με κάποια χρόνια διαφορά. Ο Ray Charles πιο νωρίς το 2004, ο Μαρκόπουλος το 2023. Μετά τον θάνατο του Ray Charles κυκλοφόρησε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Ο τίτλος ήταν Genius Loves Company. Η ιδιοφία θέλει παρέα. Και είναι ντουέτα του Ray Charles με διαφόρους εδώ με την Nora Jones. Συζητούσαμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη για τα μυστήρια του κόλπου του πολέμου εκεί, που ξεκίνησε πριν από 103 ημέρες. Κανείς δεν φανταζόταν τη διάρκεια του, από εκείνους που τον ξεκίνησαν τουλάχιστον. Απλώς, όπως για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται, είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσει κανείς έναν πόλεμο, είναι πολύ δύσκολο να τον τελειώσει. Όλοι μπορούν να ξεκινήσουν ένα πόλεμο. Το δύσκολο είναι, αν τον ξεκινήσεις, να ξέρεις πώς να τον τελειώσεις, και εδώ δεν φαίνεται να ξέρει κανείς πώς να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δυσκολίες είναι διπλές και είναι πολλαπλές, μάλλον, όχι απλώς. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια εσωτερική διαφωνία. Αυτό λέγαμε πριν. Δηλαδή, είναι μια ανάλυση, την δημοσιεύει το BBC, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ απλή δηλαδή, που λέει ότι όσο περνάει ο καιρός, τα συμφέροντα Ισραήλ και ΗΠΑ, δηλαδή Τραμπ και Νετανιάχου, γίνονται όλο και πιο πολύ αντιφατικά, συγκρουόμενα. Ο Νετανιάχου έχει ανάγκη τον πόλεμο για να εξασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση. Ο Τραμπ έχει ανάγκη το τέλος του πολέμου για τη δική του πολιτική επιβίωση, γιατί η παράταση του πολέμου τον καθιστά όλο και πιο, όλο και λιγότερο δημοφιλή στις ΗΠΑ. Οι οικονομικές συνέπειες αρχίζουν να γίνονται αισθητές σε μεγαλύτερα μέρη του πληθυσμού, και μάλιστα του μπλε του πληθυσμού των που ψηφίζει οι Ρεπουμπλικάνους στις πολιτείες τις λεγόμενες κόκκινες, και πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο είναι ένας παράγοντας που εξηγεί τις δυσκολίες. Μπορεί να υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας, που να είναι οι εσωτερικές δυσκολίες στο Ιράν, ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι θα ήταν στα αλήθεια πρόθυμοι να κάνουν μια συμφωνία με τον Τραμπ, και σε κάποιους στους κόλπους των φρουρών της Επανάστασης, που θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το εμποδίσουν και να παρατείνουν τη σημερινή κατάσταση. Όχι γιατί τους αρέσει η σημερινή κατάσταση, αλλά γιατί φοβούνται ότι όταν τελειώσει θα τελειώσουν και οι ίδιοι. Βλέπω στέλνετε μηνύματα για το παγκόσμιο κύπελο. Ο Κυρλίκος είναι με την Ιταλία σαν και εμένα, αλλά η Ιταλία δεν είναι εκεί, τι να κάνουμε. Τώρα, γιατί πάλι εμείς είμαστε με την Ιταλία, ψάξε βρες, δεν έχει, μάλλον δεν έχει λογική, αλλά είμαστε. Λοιπόν, από αύριο τα ποδοσφαιρικά. Σήμερα έχουμε μπασκετικά, τέταρτο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το βράδυ, και βλέπουμε. Στο μεταξύ έχω δύο μηνύματα να σας θυμίσω. Το πρώτο είναι ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα και την κάρτα Mastercard. Σας κάνει ένα σπουδαίο δώρο, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο πέρα από το να χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard στις πληρωμές και τις αγορές σας όσο πιο συχνά μπορείτε, για άλλες 10-11 μέρες. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας, μπαίνετε σε μια κλήρωση. 110 τυχεροί θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για κάποια από τις σπουδαίες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και η Κοσμοτέ σας θυμίζει ότι έχει ένα πρόγραμμα, το ονομάζει Magenta One Business. Μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό με τα εταιρικά κινητά, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business, να υποφεληθείτε έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, ώστε να είστε πάντα online, και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση, όπως ασφαλείες, παρακολούθηση οχημάτων και ούτω καθεξής. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει, και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Ιδέα.
4: Το κλίμα
3: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Μόνος του. Κάντο. Μόνος του.
8: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
9: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
10: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
13: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
14: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
13: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 11.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την γέφυρα μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι ανατμήματα. Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Αττικής Οδού προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και στην Παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως 3 χρόνια και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ θα βρεθεί όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχου σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να εντοπίσουν πειραγμένη και αν εντοπίσουν πειραγμένη μηχανή, προβλέπεται λουκέτο έως 2 χρόνια, ενώ από 2 έως 5 θα μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους, καθώς έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ο διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι και 10 ημέρες θα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοση αποδείξεων. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός σε Αρτέμιδα, Θράκο-Μακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Δηλαδή, και το είπε αυτό το πρωί στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι η παράκαμψη θα ξεκινήσει σύντομα. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμός, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι ίδια όσο και τα αγωνίστερες εταιρείες. Εάν η εταιρεία τώρα που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σημείωσε επίσης ότι εξετάζονται η αποσυμφόρηση του νοτίου άξονα και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με τον Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, μια ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρις από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους αλλά και κατοικίες μεταναστών. Την σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Στη συνεδρία θα οριστεί και η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στην Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον πέμπτο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την χθεσινή κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους υπήγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του Ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις προειδοποίησαν τους κατοίκους τριών χωριών να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεζμπολά. Στην διάσωση 41 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τις πρωινές ώρες περιπολικό σκάφος του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης. Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά σε αφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι και τις 6 το απόγευμα. Στους 46 ανήλθαν οι νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες την Δευτέρα. Ο σεισμός που σημειώθηκε στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των ακτών του νησιού Μινταναό είχε αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια και να σημειωθούν εγκατολισθήσεις σε πολλές περιοχές. Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών των Φιλιππίνων ανέφερε ότι αναζητεί ακόμη 17 ανθρώπους σε συντρίμμια κτιρίων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ. Τοπικά 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου, ακούτε Sky 100,3, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και
1: βασικά
0: χώρια.
1: Βασικά μαζί μας βλέπω, αλλά
0: ο
1: τέλος πάντων, θα δούμε τα χώρια.
0: Μας, ο Δημήτρης επιμένει πάντα στο χώρια, δεν ξέρω...
1: Έτσι είμαι εγώ, διασπαστικό εμένα, στοιχείο, διασπαστικό.
0: Εμένα αυτό μου προκαλεί στενοχώρια.
1: Έχω μια διαδρομή διασπάσεων, λοιπόν, οκ. Okay.
0: Εντάξει, τώρα με τσιγκλάς, γιατί αν θες οι καταβολές σου οι ιδεολογικές θα έλεγα, χωρίς αυτό να είναι δεδομένο και δεν... Εντάξει, λογικό είναι να τις αναφέρω. Είναι
1: θα κάνουμε
0: η διάσπαση
1: μια μέρα,
0: του
1: θα
0: ατόμου η αριστερά. Όπως λέει ένας φίλος μου, μπορούν να τσακώνονται για μέρες, εβδομάδες, μήνες, γιατί μία λέξη που μπορεί να μπει στην ανακοίνωση. Και διόρθωσε με αν κάνω λάθος.
1: Έχουν μερικές έτσι τάσεις μερικές φορές, εντάξει. Και αντιστάσεις και τάσεις.
0: Το λοιπόν, ίδιο φαινόμενο, Δημήτρη.
1: Αλλά υπάρχει... μην υπερβάλλουμε, λέω. Να μην υπερβάλλουμε.
0: Υπερβάλλουμε για να δώσουμε την έκταση του φαινομένου. Το ίδιο φαινόμενο, για να είμαι δίκαιος, υπάρχει και στη λεγόμενη ακραία φιλελεύθερη πτέρυγα της, ας πούμε, στις φιλελεύθερες απόψεις, το λεγόμενο, η λεγόμενη φιλελεύθερη τάση που κάποτε εκφραζόταν από το κόμμα του Στέφανου Μάνου, από τη Φιλελεύθερη Συμμαχία, από διάφορα άλλα κόμματα.
1: Κάπως βελτιώνεσαι τώρα.
0: Είναι, εκείνοι έχουν την αντίστοιχη τάση και αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους σέβομαι όπως και τους αριστερούς σέβομαι, και μπορούν να συζητούν τρεις άνθρωποι και να έχουν πέντε διαφορετικές απόψεις σε αυτό το χώρο. Άρα και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές διασπάσεις, όπως κάποτε υπήρχε στην άκρα αριστερά το μουλού κουκουέ και το κουκουέ μουλού. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Υπάρχουν και άλλα σχήματα, δεν τα βλέπεις τους τοίχους που κολλάνε συνέχεια αφίσες.
0: Όπως...
1: γιατί μαζεύω τρεις και φτιάχνω
0: τι βλέπω
1: και
0: τώρα
1: αφίσεις.
0: Και μιλάω
1: έχει
0: σοβαρά.
1: Μια παράδοση αυτό, ένα κομμάτι ας το πούμε του εξοκοινοβουλευτισμού και προς τα αριστερά και αλλού. Αλλά τέλος πάντων εννοώ αναρχία κτλ. Απλά ήθελα να πω, επειδή μπορεί να δούμε το μοσαϊκό.
0: Δεν επιτρέπει να έχει άποψη κανένας άλλος.
1: Όχι, έχει όλα τα φαινόμενα και η αναρχία τώρα. Μην το
0: όχι,
1: πιάσουμε.
0: Όχι, οι άλλοι δεν επιτρέπει η αναρχία να έχουν άποψη.
1: Άλλωστε, πολλοί αναρχικοί λένε ότι δεν θέλουν καμία εξουσία και όλοι έχουν από έναν αναρχηγό. Τέλος πάντων. Ή θέλουν αναρχηγή. Λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Άμα το ψάξουμε.
0: Σωστό.
1: Απλά ήθελα να πω ότι κάποτε στην Ιταλία, δεν ξέρω αν φτάσαμε σε αυτό το ίδιο σημείο, αλλά τώρα όλοι αυτοί η πανσπερμία με τα κόμματα που φτιάχνονται, ξαναφτιάχνονται, υποτίθεται θα φτιαχτούν ένα ανεβαίνει, ένα κατεβαίνει στις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Μου θυμίζει λίγο μια κατάσταση στην Ιταλία που την έζησα, όπου εκεί έγινε, όπως το λέμε, περίπου ανασκολοπισμός, για να το πω σωστά, σε όλο το πολιτικό σύστημα κάποια στιγμή, με βάση τη διαφθορά, την ακραία διαφθορά, που έδωσε μνημεία γραφής ο τότε σοσιαλδημοκράτης Μακαρίτης Πιακράξη, αλλά και η χριστιανοδημοκρατία, δηλαδή ουσιαστικά όλο το μεταπολιτευτικό σκηνικό της Ιταλίας άλλαξε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν θα το κουράσω τώρα, απλά το λέω ότι πολλές φορές συμβαίνουν αυτά και είμαστε σε μια φάση, νομίζω, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο, που πολλά πράγματα αλλάζουν, πολλά πράγματα επανατοποθετούνται και μεγάλα συμφέροντα προσπαθούν να χαράσουν στρατηγικές μεσοπρόθεσμες, τις οποίες κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ή δεν τις παρακολουθούν.
0: Δηλαδή,
1: και το λέω αυτό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είναι προφανές ότι σε όλες τις χώρες, μιλήσαμε προχθές, σου είπα, ας πούμε, για τους πολύ δισεκατομμυριούχους στην Αρμενία. Θα πει κανείς, τι ασχολείσαι με την αρμονία, ρε παιδάκι.
0: Ναι, είναι φαινόμενο.
1: Όλο και περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι και εκατομμυριούχοι, αν όχι σε απευθείας διεκδίκηση της εκλογής και της πολιτικής εξουσίας, γιατί όπως ξέρουμε, πάντα παίζουν ένα ρόλο παραδίπλα ή παραδίπλα. Ναι. Και έχουμε κάποιους άλλους, όπως είπες και εσύ, που τριχοτομούν τον εαυτό τους. Να μην πω κάτι άλλο. Και επειδή περιμένουμε πολλές εξελίξεις και βλέπω και τις δημοσκοπήσεις που από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση ή για μεσαίες δυνάμεις ή μικρότερες, να βλέπεις κάτι φοβερές διαφορές. Εκεί λες, όπως και να είναι διαφορετικά τα εργαλεία μιας εταιρείας με άλλη, κάτι προβλήματα υπάρχουν, γι' αυτό και πάντα ποντάρω στη λογική της διαζώσης επαφής και της πραγματικότητας. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό δονείται από ένα ζήτημα απώλειας ευρύτερης αξιοπιστίας. Και είχα πει το παράδειγμα των 40 ανεξάρτητων πλέον βουλευτών, ο 400ος είναι ο κύριος Δραγασάκης, που μόλις ορκίστηκε από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά είπε ότι είναι ανεξάρτητος και θα παίξει, λέει, ένα ρόλο στην αριστερά.
0: Εμένα δεν υπάρχει. Κλαίγεσαι με το ψηφοδέλτιο ενός κόμματος το οποίο έχεις αποχωρήσει, δέχεσαι την έδρα και παραμένεις ανεξάρτητος. Εντάξει, αυτό μεταξύ μας.
1: Εντάξει, επειδή είναι από τα πρόσωπα που έχει παίξει ρόλο στην πολιτική σκηνή, σέβομαι, από τους σοβαρές
0: σέβομαι
1: περιπτώσεις.
0: Τον κύριο Δραγασάκη, εντάξει, τον είχαμε και προσκεκλημένο στην εκπομπή μας, όμως δεν είναι σοβαρό.
1: Θα πρέπει αυτό. Να βρούμε και ευκαιρία
0: εκλέγεσαι,
1: να τους προβλήματα.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
3: Η ενημέρωση
2: ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερνής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Της μεγάλης ιστοσελίδας ΣΑΙ Εφημερίδα που είχε καλεστεί και
0: τα
1: 15 κυρία
0: χρόνια.
1: Για τα 15 χρόνια και είναι πολύ καλή συζήτηση που μίλησε Φόλης της Ύλης. Βάζω άνω τελεία, συγγνώμη γιατί με παρασέρνεις τώρα. Αλλά τέλος πάντων να το πάω εκεί. Χαιρετίζω ότι ο Πρωθυπουργός και στη χθεσινή αυτή ωραία συζήτηση επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το κατάω. Πολύ φρέσκο δεν είναι? Γιατί βλέπω ότι και οι συνάδελφοι μου την πέφτουν. Αν και εγώ έχω ξεκαθαρίσει.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί λέω, τι πρέπει να γίνεται. Είναι άλλο πράγμα τι πρέπει να γίνεται σε μια δημοκρατία ευνομούμενη, θεσμικά, σωστά λειτουργούσα και με την έννοια του διαλόγου και της πολεμικής από κυβερνήσεις, αντιπολιτεύσεις. Άλλο το ένα και άλλο το θεσμικά. Να μαθαίνουμε τους συμπολίτες μας να σκέφτονται πιο ψύχρεμα. Και είναι άλλο πράγμα να βλέπω κάθε μέρα σενάρια σε μεγάλες εφημερίδες του Σαββατοκύριακο. Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Προφανώς έχουν πληροφορίες και δεν έχω και αυτά πάντες. Κάποια μεγαλοστελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, πετάει και κάτι που νομίζει, περίπου εξηγεί.
0: Εννοείς για τον χρόνο των εκλογών.
1: Για τον χρόνο των εκλογών. Βέβαια, έχουμε και κάποια οικονομικά κέντρα που βιάζονται για εκλογές.
0: Μισό λεπτό.
1: Βιάζονται, γιατί μάλλον δεν θέλουν να ολοκληρωθούν κάποιες γενικότερες, ας το πούμε, διανομές ή ενδεχομένως κάποιες εκκρεμότητες διανομών.
0: Πάμε πίσω.
1: Μην πω και δικών.
0: Λες ότι κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν εκτιμήσεις και αφήνουν να διαραίονται οι χρόνοι των εκλογών κτλ. Ξέρεις ποτέ στη
1: Όχι
0: σύγχρονη...
1: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως.
0: Όχι.
1: Να μην μπερδευόμαστε.
0: Ξέρεις ποτέ ή έχεις ποτέ διαπιστώσει στη σύγχρονη πολιτική ιστορία να ξέρει κάποιο υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος οποιασδήποτε κυβέρνηση τον χρόνο των εκλογών να το έχει πει δηλαδή ο Πρωθυπουργός και
1: όχι,
0: να το έχει
1: μαζί
0: πει
1: σου, μαζί
0: δηλαδή όποιοι λένε εκτιμούν
1: πολλές.
0: Κάνουν δείχνουν από το κεφάλι τους τα βγάζουν.
1: Άκουσέ με όμως, λέω το εξής, εδώ έχουμε και ένα κουσούρι γενικά στη δημοσιογραφία.
0: Εδώ βγήκαν σενάρια το Σάββατο για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι φεύγει από τη θέση του, όχι μόνο σενάρια, αποκλειστικές ειδήσεις, ότι συνομίλησε
1: και καμία δεκαριά ονόματα,
0: ότι του το ανακοίνωσε τα 10 ονόματα που θα τον αντικαταστούσαν, η κυρία Δούκου ήταν πρώτη σε όλα τα ρεπορτάζ ότι έχει το κριτήριο, γιατί είναι και γυναίκα, λες και αυτό το κριτήριο είναι το σημαντικότερο στην πολιτική, δηλαδή πάμε από την αντίστροφη πλευρά. Νομίζω ότι όλα αυτά διαψεύστηκαν.
1: Okay.
0: Και δεν διαψεύστηκαν.
1: Εγώ λοιπόν το είπα αυτό για να κρατήσουμε και την τελευταία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσει, είπαμε, και στη συνέντευξη τον κύριο Χατζηνικολάου. Πιστεύω θα τον ξαναρωτήσω ο κύριος Χατζηνικολάου. Θα ακούσω και αυτή την επανάληψη και θα δούμε τη διατύπωση. Και για να πάω και παρακάτω, να θυμίσω ότι και στη γειτονική Ιταλία, όπου έχασε ένα πολύ κρίσιμο θεσμικό συνταγματικό περί δικαιοσύνης δημοψήφισμα η κυρία Μελώνη, και όπως πολλοί λέγανε, και εκεί σωστά η αντιπολίτευση έλεγε ότι εμείς θέλουμε εκλογές κτλ., δεν έκανε εκλογές και είναι και συμμαχική κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο κολόρ. Mm-hmm. Είναι τρία κόμματα μαζί. Και μάλιστα στις δημοσκοπήσεις, η κυρία Μελώνη, για να βοηθήσω έτσι όσοι να παρακολουθούν λίγο παραπάνω τη γειτονιά μας, έχει πάνω κάτω τα ποσοστά που έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν η πορεία είναι παράλληλη, αλλά έχουν και διαφωνίες σε σχέση με τον ινδικό διάδρομο κτλ. Αυτά άλλη φορά. Τώρα για να το γυρίσω στα δικά μας. Εγώ νομίζω ότι θεσμικά σήμερα δεν είχε κάποιο άλλο φοβερό ραντεβού, δεν ξέρω εγώ, διεθνές ή βαρύ σήμαντο ο Πρωθυπουργός. Θα πρέπει να είναι στη Βουλή και να παρέμβει. Και δεν με ενδιαφέρει τι έκανε πριν δύο μέρες, τρεις μέρες, ένα μήνα. Γιατί όταν ξεκινάει στη Βουλή η συζήτηση που θεωρεί ότι είναι αναγκαία η συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός μπαίνει μέσα και εκτός από τον κεντρικό εισηγητή, που είναι σοβαρός άνθρωπος, ο κύριος Στυλιανίδης, να θυμάμαι, και θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε.
0: Πολιτική.
1: Εντάξει, εγώ το λέω ψύχρεμα, όσο μπορώ ψύχρεμα, γιατί εδώ έχουμε παλαβώσει. Και δεν κρύβομαι. Έχω ξανασχολιάσει ότι αυτή η θεωρία του ότι τέλος πάντων επειδή η κακιά αυτή η κυβέρνηση θέλει να κάνει τρίπλες συνταγματικές τα λοιπά, δεν εμποδίζει να γίνει σοβαρή συζήτηση μέσα στη Βουλή. Και ας επιφυλαχθεί η αντιπολίτευση, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης και πολλοί άλλοι ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, και μερικοί και εκτός Βουλής που λένε τώρα δεν δεσμευόμαστε και θα δούμε τι θα κάνουμε με τη νέα Βουλή, δηλαδή μετά τις εκλογές τις επόμενες.
0: Πάντως να πούμε, επειδή αναρωτιέσαι για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ξέρω ότι σε απασχολεί από το πρωί τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
1: Είπα τι περιμένω.
0: Το απόγευμα έχει την Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σοβαρή υπόθεση.
0: Θα ψηφίσει το νέο της γραμματέα.
1: Εγώ δεν είπα να παρατήσει τη μία δουλειά για την άλλη. Δεν έχω αυταπάτες. Ίσα-ίσα είναι κρίσιμη και αυτή η δουλειά, θεσμικότατη για το κυβερνητικό κόμμα. Σε κρίσιμη στιγμή επιλέγει ένα νέο πρόσωπο στην ηγεσία του κόμματος.
0: Και ένα καινούριο στυλ, θα έλεγα.
1: Και τούτο, πώς το έλεγε η παροιμία. Αυτό και το άλλο, μία αφιένα, δεν το θυμάμαι το ποσοστά, μην τα μπερδεύω πολύ. Εγώ νομίζω πάντως ότι σήμερα θα είχε μια σημασία ιστορικής φύσεως και πολιτικής η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού μέσα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μην αγχώνεσαι, okay, θα γίνει και αυτή.
1: Δεν αγχώνομαι με τίποτα. Έχω δει διάφορα.
0: Στην ώρα της.
1: Εχθές
0: το WAN είχαμε καλεσμένο τον κύριο Ανδρουλάκη και θέλω να πάω στη συνταγματική αναθεώρηση και μας είπε ότι θα μιλήσει σήμερα στην Βουλή. Και επίσης είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Α, θα πάει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πάει ο κύριος Ανδρουλάκης και θα μιλήσει στην Βουλή. Και μάλιστα τον ρώτησα, μου είπε ότι θα έχει ένα πακέτο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ρώτησα όμως και του διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα οξύμορο στην στάση του Πασόκ. Θα έχει ένα πακέτο προτάσεων, τις οποίες θεωρεί πολύ σημαντικές και πολύ βαρύνουσα σημασίας, τις οποίες όμως ακόμα και αν συνενέσει είτε η κυβέρνηση είτε άλλα κόμματα, δεν θα ψηφίσει.
1: Το έχουν ξαναπεί αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι εξαιρετικά αντιφατικό και οξύμορο. Δηλαδή, θα καταθέσω τη σούπερ πρόταση, καλό είσαι συνένεση για το Σύνταγμα, συνένεση επιβάλλει, και όταν θα έρθει η ώρα το καταψηφίζω.
1: Έχει μια θεσμική αντίθεση.
0: Είναι κατανοητό στον κόσμο. Όχι,
1: είναι προφανέ.
0: Ο ίδιο λέει ότι δεν εμπιστεύομαι την κυβέρνηση.
1: Σύγκρουση που επιλέγει εδώ και καιρό το Πασόκ. Εντάξει. Σε ο ίδιος με λέει, το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Σε αυτό το ερώτημα απαντάει ότι δεν εμπιστεύομαι την κυβέρνηση, γιατί μπορεί να της δώσω τώρα τις 180 που χρειάζεται και στην επόμενη Βουλή, αν είναι πλειοψηφία και χρειάζεται 151, να αλλάξει αυτό το άρθρο και να ψηφίσει κάτι διαφορετικό.
1: Εδώ να θυμίσω, δεν ξέρω να σας το πω, κύριο Σαντζέλη.
0: Είναι ένα επιχείρημα, αλλά η αντίφαση είναι μεγαλύτερη του επιχειρήματος.
1: Θυμίζω ότι εντάξει, όταν έγινε η εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, εμείς δεν ήμασταν εδώ, αλλά τέλος πάντων το είχαμε σχολιάσει γενικότερα και είχαμε γράψει ότι τότε έχασε μια ευκαιρία, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, αυτό επαναλαμβάνω και τώρα, το λέω κατόπιν εορτής, ο κύριος Μητσοτάκης να έχει κρατήσει μια άλλη ανοιχτή προσέγγιση με ένα πρόσωπο πέρα από τα στενά όρια της Νέας Δημοκρατίας, της νεοδημοκρατικής πλειοψηφίας. Αυτό θα βοηθούσε, θεωρώ, και την λειτουργία της Δημοκρατίας.
0: Ήταν ένα επιχείρημα που επικαλέστηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές. Ναι, το είπε και το συγκεκριμένο επιχείρημα.
1: Ωραία, εντάξει. Δεν θα πεθάνω ούτε από αυτό. Οι δημοκρατίες έχουν ένα νόμο. Και εγώ
0: έχω
1: ξαναπεί.
0: Την
1: δυσφορία μου την εκφράζω, τις κριτικές μου τις κάνω, αλλά θέλω να σέβομαι τις πλειοψηφίες, εκτός αν φτάνουν σε απόλυτη εκτροπή. Γιατί έχουμε δει απόλυτη εκτροπή στην Τουρκία, έχουμε δει στη Ρωσία. Βλέπω και συναδέλφους που διστάζουν να πούνε. Όχι, για να το πούμε και διαφορετικά.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Διστάζουν πολλοί συναδέλφους, α αφήσουμε τους πολιτικούς, να πούνε, α πούμε, ότι είναι νεοτσάρος ο κύριος Πούτιν. Λέω ένα παράδειγμα. Τι είναι ο Πούτιν? Άλλοι είχαν εκλογές. Και επειδή είχαν εκλογές, όποιος τολμήσει να φτιάξει ψηφοδέλτιο, να κάνει καμία κριτική, όχι καμία φοβερή πολεμική, ή να κάνει κανένα αποκαλυπτικό, πώς το λένε.
0: Παθαίνει.
1: Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει.
0: Ή βρίσκεται στη φυλακή.
1: Αλλά εδώ τον πρώην στενό του συνεργάτη,
0: σήμερα,
1: που πήγε να του κάνει αντιπραξικόπημα. Τι θυμόμαστε την ιστορία.
0: Βέβαια.
1: Και του είπε όλα καλά, δεν πειράζει. Και μετά από κάτι μήνες, αν θυμάσαι, έπεσε το αεροπλανάκι. Θα μου πεις με τον άλλον, τον προτέτη, όπως λέγανε κάποτε άλλοι. Φύγαν και πολλοί άλλοι. Για φαντάζομαι ταξίδι σε εκείνο το αεροπλάνο
0: σήμερα,
1: από καραμπόλα.
0: Άκουγα τα παιδιά του διεθνούς ρεπορτάζ των διεθνών ειδήσεων δίπλα στο γραφείο, που ανέφεραν μια είδηση που θα παίξουν στην τηλεόραση. Έγινε έκρηξη σε έναν Ρώσο αξιωματούχο, ο οποίος εξαϊλώθηκε στο κέντρο της Μόσχας. Σήμερα δεν την ξέρω.
1: Να το δούμε και αυτό. Να το δούμε.
0: Είδηση, αλλά πάντως στο τελευταίο διάστημα έχουν εξαφανιστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
1: Μα εδώ έχει τεκμηριωθεί η δολοφονία πολλαπλών προσώπων. Στο εξωτερικό, άστι μέσα στη Ρωσία τώρα. Εντάξει, αλλά μην πούμε τώρα μόνο αυτό. Για το φίλο μας τον νέο Σουλτάνο δίπλα. Ό,τι θέλει δεν κάνει. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να έχει διορίσει μέσω της δικαστικής αυτοτελούς εξουσίας ποια είναι η σημερινή ηγεσία του υποτιθέμενου βασικού αντιπολιτευόμενου κόμματος. Και γίνεται του κουτρούλιο γάμος, που έλεγε μια ωραία ταινία. Αλλά θέλω να πω, αυτά είναι συμπτώματα εντυνόμενου αυταρχισμού, που προκαλεί απ' την άλλη μια σειρά εκρηκτικές καταστάσεις και προβλήματα. Και παραμένω και στη λογική να το υπενθυμίσω, δεν είδα καμία ανακοίνωση από τους φίλους μας συνεταίρους, συμμάχους Ευρωπαίους για την ιστορία με την παρακόλληση των τριών αεροσκαφών, mm-hmm. των τριών υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που πηγαίναν στη Σύνοδο των Υπουργών να μείνει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Ούτε δύο αράδες, ούτε ένας εκπρόσωπος τύπου. Εκτός αν τα έχω χάσει και δεν βλέπω τίποτα.
0: Όχι, και εγώ δεν έχω δει.
1: Κακά παραδείγματα αυτά. Μετά, γιατί να μην βγαίνουν μερικοί εδώ, ας το πω έτσι, ακραίοι αντιευρωπαϊστές ή πολύ εύκολοι και φανατικοί υπερπατριώτες και να λένε διάφορα.
0: Βρίσκουν το επιχείρημα να ασκούν δομική κριτική.
1: Εμείς λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε.
0: Έχεις
1: θέλουμε
0: δίκιο,
1: την Ευρώπη.
0: Να πω,
1: όπου, αν μιλάμε εδώ κριτικά για τους δικούς μας σε θεσμικά ζητήματα, και στην Ευρώπη θεσμικά ζητήματα θέλουμε να λειτουργούν καλύτερα, πιο διαφανώς και πιο, αν θέλετε, συνεννοημένα. Γιατί βλέπουμε την ακροδεξιά στην Ευρωβουλή να εντείνει τις προσπάθειές της για μια σειρά ζητήματα, μεταξύ των οποίων έχουμε και πρόσφατα κρούσματα σε σχέση με τις επερχόμενες εκλογές της κυρίας, είπαμε στο...
0: Να προτείνω κάτι, ναι. Να προτείνω κάτι. Κράτα τα διεθνή για μετά το διάλειμμα που θα έχουμε το Δημήτρη Κερίδη μαζί με τα θέματα Τραμπ,
1: okay.
0: Μέσης Ανατολής, αλλά και για
1: αυτό
0: τον
1: Μπέλφαστ. Συγκρατούμε.
0: Και για τον Μπέλφαστ, το οποίο είναι ένα ζήτημα υψής της σημασίας και για την ασφάλεια
1: άλλο
0: της Ευρώπης, σύμπτωμα, αλλά και για την ουσιαστικά συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Θα τα πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Όπως πάντως... σε ακούω, γιατί έχουμε μια καλή συνεργασία.
0: Μα δεν έχουμε και χρόνο. Τώρα τι, να μιλάμε
1: και
0: πάνω
1: στις ειδήσεις. Αυτός ο πανδαμάτορ χρόνος που
0: εγώ απλώς να πω... ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ανά μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Δεν έχουμε προλάβει ακόμα να συστηθούμε. Αμέσως μετά το διάλειμμα και πριν τον κύριο Κερίδη θα συστηθούμε ποιοι είμαστε και όλη η ομάδα η οποία δουλεύει για αυτή την εκπομπή. Πάμε σε ειδήσεις.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα.
12: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
13: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
14: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
15: Το φέρι μπιζού.
16: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Έως και 3 χρόνια και πρόστιμο ως 50.000 ευρώ θα βρεθεί όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση της αστυνομίας με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ αυτών και ο αρχηγός. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και περιπόλησαν οχήματα, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα έβαλαν φωτιές ακόμη και σε κατοικίες μετανάστων.

Επιστρέψαμε και έχουμε πάρα πολλά διεθνή, όπως σας είπαμε, κυρίως σε ό,τι αφορά τον κόλπο. Αλλά πριν πάμε στον κόλπο, τον Τραμπ, το Ισραήλ και το Ιράν, να πούμε για αυτά τα άγρια επεισόδια που συνέβησαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ, στην Ιρλανδία. Τι έγινε στο Μπέλφαστ? Ένας Αφρικανός μετανάστης, παράνομος μετανάστης, δεν είχε ακόμα άσυλο, δεν του είχε χορηγηθεί άδεια παραμονής και άσυλο, είχε κάνει αίτηση για τα σχετικά χαρτιά, σταμάτησε έναν άνθρωπο στο δρόμο και τον κατακρεούργησε. Έναν πολίτη ο οποίος περπατούσε 40 χρονών στη μέση του δρόμου. Και ευτυχώς η κοινωνία των πολιτών εκεί στο Belfast, με τον τρόπο που μπορούσε ο καθένας, κατάφερε και τον αφόπλησε και τον συνέλαβαν η αστυνομία αμέσως μετά. Είναι βαρύτατα τραυματισμένοι και οι δύο, και το θύμα αλλά και ο δράστης. Και όπως πιθανότατα να γνωρίζετε, είχαμε έντονα επεισόδια το βράδυ στο Belfast. Δυστυχώς κάηκαν

0: μπήκε, βάλαν φωτιά οι κάτοικοι σε σπίτια μεταναστών, σε κάδους.
1: Εντάξει, είναι ένα είδος πογκρόμου. Αυτή είναι άλλη ιστορία.
0: Είναι αδιανόητα και αυτά τα επεισόδια. Όμως.
1: Υπάρχουν και δυνάμεις που τα σπρώχνουν αυτά, υπενθυμίζω.
0: Πολιτικές δυνάμεις. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο. Ας πάμε στην ουσία. Αυτό, κατά την άποψή μου, θα πυροδοτήσει συζήτηση για την μετανάστευση, για τα όρια της Ευρώπης, για τα όρια των ανθρώπων που μπορούμε να υποδεχόμαστε και με ποιες συνθήκες, και δυστυχώς και η Ελλάδα, όπως ήταν πάντα, είναι και τώρα στο επίκεντρο.
1: Ξαναείπαμε, το πρόβλημα αυτό δεν λύνεται ούτε με ένα μέτρο, ούτε με δύο μέτρα, ούτε με κραυγές, ούτε με συνθήματα, ούτε με πολλά τείχη. Πολλά τείχη, λέω, για να το πω προσεκτικά, αλλά τέλος πάντων. Όχι τίποτα άλλο. Χτες είχαμε και τη συζήτηση στη Βουλή με το καινούργιο νομοσχέδιο του κυρίου Πλεύρη.
0: Παρένθεση, Δημήτρη, σε διακόπτω, μου με ενημερώνουν ότι είχε άδεια παραμονής ο Σουδανός που ήταν ο δράστης όλου αυτού του σκηνικού. Ζητάω συγγνώμη, είχα την εντύπωση ότι δεν είχε, είχα διαβάσει κάποια ρεπορτάζ σχετικά.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι τα τραγικά γεγονότα και όχι μόνο η απόπειρα της δολοφονίας που έκανε ο άνθρωπος. Γιατί παραμένει και αυτός ο άνθρωπος, εδώ έχουμε γεμίσει βιαιότητα.
0: Δεν παραμένει άνθρωπος, συγγνώμη που θα σου το πω. Η έννοια του ανθρώπου βασίζεται σε αρχές, αξίες.
1: Είπαμε, και έχουμε στιγμές και στιγμές.
0: Και ψυχικά.
1: Μην το πιάσουμε τώρα.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ένα τέτοιο μπορεί να εντάσσεται στην κατηγορία του ανθρωπίνου είδους. Με συγχωρείς, έχω άλλη άποψη.
1: Καλά. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε άλλη ώρα αυτό.
0: Είναι κοινωνιολογική συζήτηση.
1: Είναι βαριά. Βαριά. Αλλά τέλος πάντων, η βία, όπως και να είναι, είναι απαράδεκτη.
0: Δεν είναι βία αυτό. Αυτό είναι.
1: Ακραία είναι.
0: Εννοείς τη βία, τη βία που ακολούθησε. Εννοείς.
1: Όχι, όχι, εννοώ και την αρχική βία. Γιατί βία δεν είναι. Άμα σου δώσω μία, εγώ τώρα με κανένα στυλό εδώ στο μάτι, δεν είναι βία.
0: Δεν είναι μία απλή, ένας απλός χαρακτηρισμός. Είναι μία αδιανόητη κατάσταση.
1: Πολλές ακραίες περιπτώσεις έχει ενταθεί. Πώς να το πω, έχουν ενταθεί οι βίες αντιδράσεις. Το έχουμε σχανολογήσει. Θα πρέπει μια μέρα να το συζητήσουμε διαφορετικά και με μερικούς αρμόδιους, σε δόσεις τουλάχιστον. Και να μην το περιπλέξουμε μόνο με το μεταναστευτικό, γιατί βλέπουμε τι έγινε. Είδαμε τι έγινε προχθές στο Αίγιο. Χτες, συγγνώμη. Που ένας κατά τα άλλα πολύ νόμιμος, Ιταλός, Ευρωπαίος δηλαδή, από ό,τι φαίνεται είναι εμπλεκόμενος στη δολοφονία της γυναίκας.
0: Συνελήφθη κιόλας
1: της γυναίκας και του γιού της.
0: Υπάρχει κι άλλο ένα γεγονός σήμερα, η σύλληψη πατέρα και γιού πάλι στην Κρήτη για τη δολοφονία ενός κοινοτάρχη για λόγους αντεκδίκησης, επειδή τους είπε ότι δεν μπορούν να βοσκούν τα πρόβατά τους στα χωράφια. Πάμε όμως στη συζήτησή μας με τον κύριο Κερίδη για όλα τα διεθνή ζητήματα. Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα από τη Βουλή, όπου στην Ολομέλεια έχουμε αυτή τη σημαντική έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, κύριε Κερίδη, γιατί το είχε αγωνία και απορία ο κύριος Τούμπος, αν θα μετέχει και ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη συζήτηση.
2: Όχι, όχι, όχι. Θα εκπροσωπήσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης, στην πλειοψηφία.
0: Με το καλό. Οπότε καλύπτεται και τις ανησυχίες του κυρίου Στούμπου, άρα πάμε στα δικά μας.
1: Για να μείνουμε στην ουσία της υπόθεσης, κύριε Κερίδη, εγώ αυτό που είπα πριν είναι ότι εφόσον πήρε την πρωτοβουλία και καλά έκανε, χρειάζεται η συνταγματική αναθεώρηση, τώρα πια άρθρα και λοιπά δεν το αναλύσουμε, αλλά λέω, είναι δυνατόν σήμερα στη συζήτηση που ξεκινάει στη Βουλή να μείνει ο Πρωθυπουργός έστω για μία ώρα?
0: Θα είναι τη μέρα που πρέπει να είναι τώρα.
1: Ποια μέρα? Όχι, εγώ δεν μειώνω το ρόλο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ούτε του προσώπου σας, για να συνεννοηθούμε. Αλλά είπα πριν ότι είμαι λίγο έκπληκτος θεσμικά, όταν έχει δοθεί τόσο βάρος. Μήπως αυτό δείχνει και μια επικοινωνιακή άλλη τακτική προσέγγιση σε σχέση και με την αναθεώρηση και τα υπόλοιπα ζητήματα που τρέχουν? Γιατί χτες με χαρά άκουσα τον Πρωθυπουργό, ας το ξεκινήσουμε έτσι, και πέστε μας κι εσείς πώς το καταλάβατε, στη συνέντευξη που έδωσε στην κυρία Μανπούρ, είπε πάλι εκλογές του 27. Εγώ τα σημειώνω αυτά, γιατί είμαι λίγο θεσμικός περίεργος.
2: Δεν ξέρω αν το είπε, γιατί δεν το ολοκλήρωσε. Είπε, ευτυχώς που δεν με ρωτήσατε, γιατί ήμουν εκεί χθες το βράδυ στο Intercontinental, στη μεγάλη γιορτή με τον Economist και το Άι Εφημερίδα, ότι ευτυχώς που δεν με ρωτήσατε πότε θα γίνουν εκλογές. στην Κριστιάνα Μανπούρ, την πολύ μεγάλη αυτή δημοσιογράφο, που έχει συνδέσει το όνομά της με το CNN και τα διεθνή νέα. Κοιτάξτε, η συζήτηση σήμερα στη Βουλή, για να κλείσουμε το προηγούμενο, είναι διαδικαστική, δεν είναι επί της ουσίας. Και παρουσίασε ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, την πρόταση. Από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, συζήτηση θα γίνει στην Επιτροπή και βεβαίως στην Ολομέλεια, σε δύο μάλιστα συνεδριάσεις, που θα απέχει μία από την άλλη ένα μήνα, λέει το Σύνταγμα. Τέλη Ιουλίου η πρώτη και τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, η δεύτερη, όπου εκεί προφανώς θα είναι.
0: Κύριε Κερίδη, πρέπει να έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας καλούμε αμέσως και πάλι και επιστρέφουμε εμείς να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Κερίδη μόλις αποκατασταθεί η σύνδεσή μας.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Κάνε

0: Έβαλα πρωτέργεια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο
2: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όπως σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επιστρέψαμε με τον κύριο Κερίδη στην γραμμή μας. Πάμε στα διεθνή κατευθείαν.
3: Να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη, επειδή ασχολείται χρόνια και σοβαρά. Λέω το εξής. Έβλεπα προηγουμένως ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του ΟΗΕ για το διάλογο των πολιτισμών. Είμαστε πολύ μακριά από το διάλογο των πολιτισμών. Είμαστε στον διάλογο, με πολλά πολλά εισαγωγικά, των βομβών. Μάλλον τα έχει μπερδέψει ο κύριος Τραμπ και φυσικά το καθεστώς των μουλάδων στην Τεχεράνη. Τι έχετε να μας πείτε για τα τελευταία?
4: Καταρχάς, ελπίζω να ακούστηκαν αυτά που σας είπα πριν.
2: Ακούστηκαν μια χαρά.
4: Αναπάντητο, έτσι, ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο δεν πήγαν σύμφωνα με τον αμερικανικό σχεδιασμό. Και ότι για κάτι σύντομο, εύκολο και απλό, έχουμε μπλέξει. Και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος αυτό το μπλέξιμο να μονιμοποιηθεί. Να παραμείνουν δηλαδή τα στενά του Ορμούς κλειστά, με όλο τον αρνητικό αντίκτυπο, τον πολύ μεγάλο που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία. Και υπό αυτή την έννοια μας αφορά και εμάς εδώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα άμεσα. Δεν βλέπω συμφωνία, παρόλο που κάθε μέρα ανακοινώνεται και από τον Αμερικάνο πρόεδρο ότι είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία. Δεν βλέπω καν τη βάση και το πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας, η οποία θα προϋπέθεται την ταπείνωση της μιας ή της άλλης πλευράς, οι οποίες και οι δύο θεωρούν αυτόν νικητή και τροπεούχο, με ένα Ιράν το οποίο έχει δείξει πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην επίθεση και που έχει καταφέρει να ακυρώσει τις τακτικές νίκες, στρατηγικές νίκες των Αμερικανών και των Ισραηλινών, και μάλλον η στρατηγική νίκη να είναι με το μέρος του, προς το παρόν τουλάχιστον. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση, δεν υπάρχει αμφιβολία.
2: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, άκουγα και στην τηλεόραση του Sky που λέγατε το πρωί ότι σε αυτή τη συγκυρία η Τουρκία εμφανίζεται ενισχυμένη σε γεωστρατηγικό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι δεν θα πάρει τελικά τα F-35 και ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είναι εγκύτερα ή κατανοεί καλύτερα τις ελληνικές θέσεις σε σχέση με την Τουρκία. Θεωρείτε λοιπόν ότι σε αυτό το περιβάλλον η Τουρκία όντως είναι αναβαθμισμένη και ο ρόλος της Ελλάδας αυτό ποιος θα πρέπει να...
4: Κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Πάντοτε η Τουρκία κερδίζει από τις κρίσεις, διότι πρόβαλε ως ο εταίρος, ο σύμμαχος της Δύσης σε μια πάρα πολύ δύσκολη και έκπληκτη περιοχή. Αυτό που γίνεται στην Ουκρανία και τώρα αυτό που προστέθηκε με το Ιράν οπωσδήποτε της δίνει πόντους, κάτι το οποίο το γνωρίζει ο Ερντογάν, γι' αυτό και κάνει ό,τι κάνει στο εσωτερικό αναπόσπαστος, να πούμε, χωρίς επικρίσεις από την Δύση που κάποτε είχε δημοκρατικές ευαισθησίες. Η μισή αντιπολίτευση σήμερα στην Τουρκία είναι στη φυλακή και η άλλη μισή ετοιμάζεται να μπει στη φυλακή, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, όχι, η άλλη μισή είναι συνεταίρος του κυρίου Ερντογάν, αντιπολίτευση.
4: Ναι, σωστό και αυτό. Με τον Κιλιτζάρογλου τώρα και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και βεβαίως ετοιμάζεται ο Ερντογάν στο μεγάλο σοου που έχει να κάνει με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου να υποδεχθεί την ηγεσία της Δύσης εκεί, όλους τους Ευρωπαίους αρχηγούς και τον Αμερικανό στην Άγκυρα ως ο οικοδεσπότης. Είναι κάτι το οποίο το πουλάει στο εσωτερικό, ότι μπορεί να πιέζεστε οικονομικά, γιατί όντως η κρίση στον κόλπο κάνει πολύ κακό στην τουρκική οικονομία που εξαρτάται απόλυτα από τις εισαγωγές ενέργειας, αλλά τον αναβαθμίζει γεωστρατηγικά και τον προβάλλει στο εσωτερικό στον πατερούλι του έθνους που μπορεί και προστατεύει τον τουρκικό λαό από τις τρομερές και φοβερές αυτές ανακατατάξεις που γίνονται. Και βεβαίως μια Τουρκία η οποία παίζει το παιχνίδι της και προβάλλει την ισχύ της και στη Μέση Ανατολή και οπουδήποτε αλλού μπορεί. Τώρα η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται, έχει και αυτή η αξιοποίηση την κρίση. Τα είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στην Κριστιάνα Μαμπούρ.
2: Ναι, αλλά σε αυτό το περιβάλλον, όπως μας το περιγράφετε, και πράγματι η Ελλάδα θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την κρίση ως ευκαιρία και σε εν μέρη το κάνει. Σε αυτό το περιβάλλον, όντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σε πολύ ισχυρούς θεσμούς όπως η Ευρώπη, η Ελλάδα, δεν θα έπρεπε να έχουμε ήδη δει από αυτούς τους θεσμούς μία ανακοίνωση για την παρενόχληση του Υπουργού Άμυνας του Έλληνα από τουρκικά,
3: της Γαλλίδας,
2: του Ολλανδού. Αυτά δεν είναι τα αυτονόητα? Δηλαδή θα πρέπει εμείς να κάνουμε την ανακοίνωσή μας και τέλος? Η Ευρώπη δεν έχει μια ισχυρή θεσμική και πολιτική υποχρέωση να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας? Και
3: πολλό δε μάλλον να προσθέσω, κύριε Κερίδη, που είδαμε την ανακοίνωση της Άγκυρας που έλεγε ότι παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος των κατεχομένων.
2: Ακριβώς.
4: Ναι. Το παράνομο έγινε, διεκδικεί την ομιμότητα και μάλιστα ο θήτης να γίνει θύμα. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή το ζω αυτό στις πολύ τακτικές επαφές που έχω με τους Ευρωπαίους ομολόγους μου στα διάφορα φόρα, είτε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, είτε του ΝΑΤΟ, είτε διμερώς τώρα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί Ευρωπαίοι δεν έχουν προτεραιότητα αυτό που λέτε. Τη βλέπουν την Τουρκία τώρα που σιγά σιγά...
2: Αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων ή θέμα αξιών? Και σε αυτή την Ευρώπη που η προτεραιότητα δεν είναι η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο ή δεν ξέρω εγώ τι, μπορούμε εμείς να συνυπάρχουμε και σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Εννοώ να μην ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Δηλαδή μήπως τελικά δικαιώνουμε και κάποιες φωνές οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι και εξωσυστημικές πολιτικά και έχουν έναν αντίστοιχο λόγο ή μια αντίστοιχη ρητορική?
4: Όχι, και δεν πρέπει ποτέ, διότι αυτές εν τέλει βάλουν εναντίον του εθνικού συμφέροντος. Κοιτάξτε, η Ελλάδα δίνει τον αγώνα και προφανώς πρέπει να είμαστε στον πυρήνα τώρα της ευρωπαϊκής αμυντικής χειραφέτησης. Είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης φάσης, αν θέλετε της επόμενης τετραετίας, και είναι πάρα πολύ κρίσιμο να έχουμε μια κυβέρνηση που ξέρει τι θέλει, που έχει αξιοπιστία και να το διεκδικεί. Διότι η Ευρώπη αποκτά ευρωπαϊκή άμυνα, που είναι το μεγάλο ζητούμενο, είναι κάτι το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, οι οποίοι δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν το ΝΑΤΟ, και αυτή η αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ τους προβληματίζει ιδιαίτερα. Από εκεί και πέρα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Οι Βόρειοι έχουν στραμμένη την προσοχή τους απολύτως στη Ρωσία. Δεν ενδιαφέρονται εδώ για την περιοχή και τις ατασταλίες, να πούμε, της Τουρκίας. Αυτή είναι η δυσάρεστη πραγματικότητα. Και απέναντι σε αυτό, εμείς κάνουμε τις συμμαχίες μας, είτε με τη Γαλλία. Προφανώς δεν θέλουμε να διαλέξουμε μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Είμαστε στην καρδιά της Ευρώπης, αλλά έχουμε και μια στρατηγική σχέση με την Αμερική. Έχουμε αυτή τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όχι με τον Νετανιάχου, αλλά με το Ισραήλ και βεβαίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις εδώ στην περιοχή. Είναι μια δύσκολη άσκηση, δεν υπάρχει εμβολία, που χρειάζεται διαρκή εγρήγορση. Αυτό εμένα που με ανησυχεί το περισσότερο, μια που το πάτε εκεί, είναι το εσωτερικό μέτωπο και η διαρκή στάση στο λαϊκισμό και στην αμετροέπεια. Και σε αυτό, απέναντι σε αυτό το μέτωπο, το οποίο το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά στο παρελθόν, θέλω και τους πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι έχουν ασκήσει κυβερνητική ευθύνη και έχουν το κύρος και το πολιτικό κεφάλαιο, συμμάχους και όχι απέναντι.
2: Αυτό είναι το αυτονόητο πάντα, ότι οι πρώην πρωθυπουργοί,
3: ναι,
2: πέρα και πάνω από
4: να λένε έτσι, δηλαδή τα δύσκολα, ναι. Αυτό σας λέω, να λένε τα δύσκολα και όχι
2: εκεί,
4: τα εύκολα,
2: βέβαια,
4: διότι είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, στο ελληνικό κοινό. Το να κατηγορείς την Τουρκία είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι τι κάνεις από εκεί και πέρα διεθνώς, συμμαχίες κτλ. Και ποιες είναι οι δύσκολες επιλογές που έχει να κάνει η χώρα.
2: Δεν έχω χρόνο, κύριε Κερίδη. Εγώ απλώς να πω ότι εκεί είναι και ευθύνη και της εκάστοτε κυβέρνησης να καλεί τους πρώην υπουργούς σε επικοδομητικές συζητήσεις. Όπως για παράδειγμα έχουν κάνει στην Κύπρο, ότι έχουν κάνει ένα συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής όπου μετέχουν άνθρωποι που έχουν ασκήσει εξωτερική πολιτική και διοίκηση και εξουσία. Και η γνώμη τους πάντα είναι πολύτιμη και στις παρούσες συνθήκες. Δεν μπορεί ο καθένας από μόνος του να είναι χρήσιμος χωρίς να τον καλεί η εκάστοτε εξουσία. Πάση περιπτώσει, είναι κάποια παθογένεια.
4: Εντάξει, και το κυπριακό πολιτικό σύστημα δεν είναι απολύτως μοντέλο και προς μίμηση, με την έννοια ότι έχει, πώς να το πούμε, εφησυχάσει από ένα σημείο και μετά σε μια διαρκή επίκληση διεθνούς δικαίου, η οποία εν τέλει διαιωνίζει την σημερινή
3: και
4: παράδοση.
3: Και η Προεδρία χωρίς ουσιαστικά βήματα, αλλά θα τα ξαναπούμε, κύριε Κυρίδη.
2: Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε
4: Κυρίδη. Και μόνο που πήγαν οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας όλοι μαζί της Ευρώπης, είναι ένα κέρδος αυτό. Είναι,
2: είναι πρώτα... τεράστιο κέρδος και μια τεράστια, ένα τεράστιο
3: θα μήνυμα. Θα επανέλθουμε. Καλές προσπάθειες για το Σύνταγμα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος βουλευτής του Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κυρίδης, και διεθνολόγος, εξαιρετικός καθηγητής του Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να σας ενημερώσω, για την Big Win, η οποία περήφανα αποτελεί τον μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός βάδισαν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης, γράφοντας ιστορία. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και κάπου εδώ, Δημήτρη, ολοκληρώνουμε. Φτάσαμε στο τέλος.
3: Σε συνέχεια είμαστε, θα επανέλθουμε άμα θέλουμε.
2: Έχει
3: και οι φίλοι μας.
2: Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η υπόθεση με τον Belfast. Θα επιδιώξουμε αύριο να έχουμε μια εξειδικευμένη συζήτηση γι' αυτό. Θα την προετοιμάσουμε και θα σας πούμε αύριο τα δεδομένα και τα εσωτερικά αυτής της πολύ δύσκολης και κρίσιμης ιστορίας.
3: Επανερχόμεθα. Καλή συνέχεια.
0: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε
6: η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
7: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
8: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
9: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Έσκυψα, παραδόθηκα, δίπλα σε αγαπώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως καίγε αυτό το όνειρό σου.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρές τριγυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.

0: Σήμερα, γιατί βρισκόμαστε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, όπου ολοκληρώθηκε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δύο αντιπεριφερειάρχες, ο Κώστας Καποδίστριας και ο Κώστας Τσιριγότης, με διαφορετικά θέματα ο καθένας. Ο κ. Καποδίστριας αναφέρθηκε στην δημοπράτηση του έργου στο λιμάνι των Βόλιμων, θέμα που εγκρίθηκε χτες και από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, πρώην Οικονομική Επιτροπή, νυν Περιφερειακή Επιτροπή. Λοιπόν, και ακολούθως ο αντιπεριφερειάρχης μίλησε για τα θέματα της δακοκτονίας και για τα προγράμματα εντομοκτονίας και μειοκτονίας, ο κ. Τσιριγότης. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είναι 1:15 η ώρα. Σε 1:15 θα είναι κοντά σας η αθλητική εκπομπή και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για τα τεκτενόμενα πριν από λίγο για την περιφέρεια με αφορμή αυτή τη συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, για το λιμάνι Βολιμών, τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες? Ότι επίκειται δημοπράτηση, ότι μέχρι τον Ιούλιο, τα τέλη Ιουλίου ενδεχομένως να έχουμε ανάδοχο. Στην Επιτροπή χτες της Περιφέρειας μίλησε και ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, ο κύριος Γιαννούλης, και έδωσε πληροφορίες και στοιχεία για το έργο αυτό. Ένα έργο που εμείς θα γυρίσουμε πολύ πιο πίσω, θα γυρίσουμε περίπου 40 χρόνια πίσω. Γιατί τόσα χρόνια μας ταλαιπωρεί το λιμάνι στον Άγιο Νικόλα Βολιμών. Έχουν γίνει αλλεπάλληλες δημοπρασίες, προβληματικές καταστάσεις μόνιμα, και ενδεχομένως αυτό να έχει να κάνει με το κυματισμό εκεί της θάλασσας, τα ρεύματα και το βάθος της θάλασσας που δυσκολεύει το έργο. Όλα αυτά λοιπόν, τουλάχιστον εμείς το ξέρουμε 40 χρόνια. Ενδεχομένως κάποιοι παλιοί να ξέρουν περισσότερα τι έχει συμβεί με αυτά τα έργα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών. Οι πιο καινούργοι ξέρουν τα τελευταία. Και τα τελευταία είναι από την εποχή που εξασφάλιζε την πρώτη πίστοση ο κ. Γαλιατσάτος, ο πρώην Περιφερειάρχης. Προσπάθησε να συνεχίσει μετά η κυρία Κράτσα. Υπήρξαν προβλήματα με το έργο και τώρα η παρούσα Περιφερειακή Αρχή μεγάλωσε τον προϋπολογισμό και μεγάλωσε και το πλάνο που ετοίμασαν οι μελετητές για το πώς θα γίνει η κατανομή των σκαφών σε αυτό το λιμάνι. Γιατί θα είναι λιμάνι για την αυσιπλοεία, αλλά θα είναι και λιμάνι τουριστικών σκαφών. Με δύο λιμενοβραχίονες κυματοθράφστες για να κόβουν έτσι την δύναμη των κυμάτων που έρχονται από το Ιόνιο Πέλαγος. Και ελπίζουμε όλα αυτά να πάνε καλά και να τα δούμε εμείς να ολοκληρώνονται σε χρονικό διάστημα βραχή. Πάμε να παρακολουθήσουμε μερικά αποσπάσματα από την συνέντευξη τύπου και όσα είπε ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καποδίστριας.
1: Σαν την Περιφερειακή Αρχή, ότι μιλάμε στο διατάφτα. Δεν έχει νόημα να λέμε θα κάνουμε κάτι, παρουσιάζουμε κάτι όταν γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ορίμανσης του 99% προκειμένου να γίνει η δημοπρασία του λιμανιού του πολίτης. Έχω το σχέδιο εδώ, έχω ξαναμιλήσει για το λιμάνι. Ένα προπολογισμό στα 9 εκατομμύρια είναι 950.000 ευρώ, 10 εκατομμύρια στο κιλά, που θα κάνει τι ουσιαστικά. Θα δημιουργήσει μια δεύτερη πύλη στη Ζάκη που τόσα χρόνια δεν έχει. Θα δημιουργήσει ένα καινούριο τουριστικό πόλο στο βόρειο μέρος του νησιού. Για διαφορά, όχι μόνο εμπορική κίνηση, αφορά και τουριστική κίνηση και αλληλεγγύη ικανότητα και δυνατότητα του λιμανιού. Αν πρέπει το σχέδιο εδώ του πρώτου μεγαλώσω, είναι βασισμένο στις μελέτες που έχουν γίνει. Έχει ένα τριπίδωμα κυματοθράφστη, μάλλον από τη μεριά του νησιού, το ξέρετε το νησί, όλοι ξέρουν την περιοχή, στο πάνω μέρος. Αυτό δεν θα είναι με μπλόκια. Θα είναι με τσιμέντο και σιδεροκατασκευές, προκειμένου να έχει καλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι μας είπαν οι μελέτες. Δημιουργείται ένα λοιπόν από την πάνω μέρος του νησιού προς τον βορρά, ας το πούμε έτσι, και ένα προς το κάτω μέρος. Τώρα, εδώ έχουμε το μεγαλώνει λίγο. Έχουμε ένα τρυπίδωμα προκειμένου να μπορεί να γίνει μια δεξαμενή μεγάλη για τουριστική προσπέραση. Έτσι, ένα εσωτερικό τρυπίδωμα. Και εδώ είναι το παλιό κομμάτι. Το εφιστάμενος μόλις είναι εδώ που θα μεγαλώσει, οπότε θα δημιουργηθεί και ένα τεχνικό μέρος να μπορούν να πηγαίνουν από μια μεριά ηλεκτρικά καταφύγια και από την άλλη μεριά τουριστικά καράβια. Τώρα, αυτό που ξεπεράσαμε την διετία και πρέπει να είναι σημαντικό, είναι σημαντικό και πρέπει να το λέμε συνέχεια, είναι ότι ξεπεράστηκε η παθογένεια και τα λάθη που γινόταν παλιά. Γιατί ο κύριος Τρεπεκίνο Περιφερειάρχη είχαμε ανέβει πολλές φορές στην Αθήνα προκειμένου να υπάρχει μια λύση στη διαφωνία που υπήρχε με το ΤΑΙΠΕΔ για τις χρήσεις γης τριγύρω. Μην ξεχνάμε, και γι' αυτό ακριβώς παλιότερα δεν μπορούσε να γίνει σωστά η διαδικασία, ότι το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου δεν άνοιγε η περιοχή του λιμένα στο Λιμενικό Ταμείο. Άρα έπρεπε να γίνει πρώτα οριοθέτηση του λιμανιού, που έγινε τελευταία διετία. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις, έγινε και προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο, την οποία εγκρίνει και η Υπουργή Ναυτιλίας, Σας λέω τη διαδικασία να καταλάβουν τις καθυστερήσεις.

0: φτάσαμε στο σημείο να έχουμε πια μια μελέτη ολοκληρωμένη. Από εκεί και πέρα, διάθεση του Περιφερειάρχη και δική μας προφανώς ήταν να εμπλουτιστεί το ποσό που υπήρχε μέσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για μην ξεχνάμε αυτά τα χρήματα είναι της περιφέρειας. Η τοπική αυτοδιοίκηση παίρνει από τους κεντρικούς πόρους κάποια χρήματα προκειμένου να τα διανύμει στις περιφερειακές ενότητες. Ένα κομμάτι λοιπόν 10 εκατομμυρίων από 5 που ήταν έγινε 10, προκειμένου να έχουμε χρήματα για το λιμάνι. Εγκρίθηκε το ποσό. Γιατί αυτή η διαδικασία που σας λέω είναι πάει να πηγαίνει στο Υπουργείο να εγκρίνει το ποσό στα αυτονόητα δικά μας χρήματα, έτσι. Να βάλω και τη δική μου έτσι, παρένθεση. Εγκρίθηκε το ποσό. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μελέτη έτοιμη, χρήματα έτοιμα από δικά μας, άρα εκταμιεύονται και το έργο και πέρασε η θέση περιφερειακή επιτροπή αφού το πολιτικά εγκρίθηκε. Το επόμενο στάδιο τώρα στις επόμενες μέρες, συνεννοήθηκα με τον Γιώργο Γιαννούλη, είναι να δημοκρατηθεί το έργο. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, είναι ένα έργο που εξηγήσει πάρα πολύ παλιά. Για κάποιους λόγους, όπως λέγαμε προηγουμένως, δυστυχώς δεν προχώρησε. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να προχωρήσει, γιατί μην νομίζετε ακόμα ανηφόρα. Θα γίνει η δημοκρασία. Εδώ παρακαλούμε όλοι οι Ιωτζάκοι παρακαλεί να είναι ένας καλός ανάδοχος, γιατί αφού υπάρχουν τα χρήματα και θα πληρώνονται απρόσκοπτα. Και μέχρι το επόμενο εξάμεινο να μπορούμε να υπογράψουμε και σύμβαση. Αυτό όσον αφορά το λιμάνι με τον πολιτισμό. Από εκεί πέρα να αναφέρω ότι την προηγούμενη εβδομάδα με την ίδια ακριβώς διαδικασία υπήρχαν ονοματισμένα κάπως τα 5 εκατομμύρια άτομα με καλά για τους κόμβους, τους αμπελόκηπους, δύο κόμβοι και ένας σηματοδότης. Και θα βρισκόμουν, συγγνώμη, στην περιοχή της Αγίας Ελένης, στο Πιπέρι και παρακάτω προς το Σαρακινάδο. Ένα 800 στο ένα, 3-200 στο άλλο, άτομα με καλά τα ποσά, που να κάνω κάποιο μικρό λάθος. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι τι, ότι είναι εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας, ότι πέρασε η Περιφερειακή Επιτροπή και ετοιμαζόμαστε για δημοκράτηση. Άρα, καλώς εγώ, το 2026 ξεκινάμε με δύο μεγάλα έργα στη Ζάκη.
1: Δηλαδή, το επόμενο εξάμεινο υπολογίζεται ότι βάσει
0: να σας πω κάτι.
1: Γιατί όλοι λέω για την γραφειοκρατία.
0: Να σας πω κάτι να το ζήσουμε. Μέχρι τώρα πραγματικά κυνηγούσαμε και λέγαμε να γίνουν κόμβοι γιατί χρειάζεται ασφάλεια για το νησί μας. Φτάσαμε σε ένα σημείο, τα χρήματα υπάρχουν, τα σχέδια υπάρχουν, γίνεται δημοκράτηση, θα έρθει ανάδοχος. Από εκεί και πέρα να περιμένουμε, θα έχουμε και παράπονα γιατί και ο κόσμος θα ταλαιπωρηθεί με το κυκλοφοριακό, αλλά δυστυχώς θα μας δώσει ένα ευτυχώς μετά. Θα μας δώσει και στην ασφαλειά μας. Οι κόμβοι θα δημοκρατηθούν. Ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Ελπίζω καλά εννοώ να είναι και ένας ανάδοχος ο οποίος θα είναι καλός επαγγελματίας για να μπορεί να κάνει αυτό που χρειάζεται να κάνει. Και να μην έχουμε διακοπές. Γιατί καθυστέρηση πληρωμών δεν θα έχουν. Τα χρήματα της περιφέρειας θα διατεθούν ανάλογα την πορεία του έργου. Από εκεί πέρα, ναι, για ένα διάστημα θα κουραστούμε, αλλά θα έχουμε 6 κόμβους της Αίγυπτος.
2: Να συνεχίσουμε με ερωτήσεις.
0: Αν έχετε ερωτήσεις πάνω σε αυτά που είπα.
2: Το λιμάνι του Αγίου Νικολάου, εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Δεκαετίες ολόκληρες ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή εκεί που τα θαλάσσια ρεύματα δημιουργούν προβλήματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εδώ και χρόνια πάλι είχαν γίνει κάποιες κατασκευές, καλές κακές, δεν είναι μηχανικός, δεν μπορώ να πω, και δεν υπάρχει θάλασσα από κάτω τα μπλόκια. Πώς μπορούν.
0: Σας είπα το παγρήγορο. Το παγρήγορο είναι μια
2: σημαντική. Αυτό. Τι σας έχουν πει να μας πείτε, γιατί υπάρχει θέμα στην περιοχή.
0: Έχει κυματοθράφει στο αντρικό τμήμα και κάτω από το νησί προ το λιμάνι. Εδώ είναι το λιμεναρχείο.
2: Ναι.
0: Εκεί θα έχει μέσα. Και στο κυματοθράφει στο νότιο άνοιγμα, αντί να γίνουν με μπλόκια πέτρες κλασικά, θα γίνουν τσιμέντα και εκείνα τα σιδερένια που βλέπουμε στα μοντέρνα λιμάνια. Τα θυμάσαι, Άγγελα, κάτι μεγάλα στα τέτοια. Οπότε αυτά.
2: Θα πρέπει να πάνε στη θάλασσα και θα είναι κυπετσουμένα.
0: Ναι.
2: Θα είναι
0: ένα κομμάτι θα πιέζει.
2: Α πούμε, να το πω έτσι, να μοιάζει με
0: δεν θα πρέπει να κάνει από πάνω. Μόνο θα είναι. Ναι. Κυματοθράψει με το ανοίγμα του. Κυματοθράψει με το ανοίγμα του. Οπότε και θα φαίνεται γιατί από εκεί θα περάσει καράβια από πάνω.
2: Ναι. Όχι, θέλω να δεν είναι στο βάξι, θα είναι στη θάλασσα αυτά.
0: Ισορροπία θα είναι δεξιά και αριστερά. Για να μπει.
3: Λοιπόν, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καποδίστριας ενημέρωσε για την επικείμενη δημοπράτηση του έργου στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών και δέχτηκε μετά ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους για το γνωστό πρόβλημα των θαλάσσιων ρευμάτων στην περιοχή που πάντα λειτουργούσαν καταστροφικά για τα έργα, τα λιμενικά. Θα γίνουν δύο κυματοθράφστες, μας είπε. Στην ουσία δηλαδή θα πέσουν ογκόληθοι, οι οποίοι δεν θα είναι πέτρες, θα είναι βιομηχανική κατασκευή και θα γίνουν δύο κυματοθράφστες για να μπορούν να ανακόπτουν έτσι τη δύναμη της θάλασσας. Στη συνέχεια μίλησε ο έτερος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κώστας Τσιριγότης, που αναφέρθηκε σε θέματα της δικής του αρμοδιότητας, όπως η εντομοκτονία, η μειοκτονία, και το θέμα με τα αγροτικά που αφορά τη δακοκτονία.
4: Στην εργασία, η κρατική παρέμβαση, δηλαδή, στο να γίνεται η δακοκτονία από το κράτος, είναι για πρώτη φορά στα χρονικά όπου γίνεται τόσο γρήγορα. Δυστυχώς όμως, βρισκόμαστε σε οριακό σημείο. Γιατί το λέω αυτό, διότι δυστυχώς, θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν μας επιτρέπουν να φτάσουμε έγκαιρα σε αυτή τη διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται, ούτως ώστε εμείς την αγροτονία να την κάνουμε πότε, όταν πρέπει. Πότε πρέπει, πρέπει να γνωρίζουμε πότε πρέπει και όχι να λέμε κάνουμε τα αγροτονία χωρίς να γνωρίζουμε αν την κάναμε σωστά ή όχι. Γιατί οι αγροτονίες γίνονται, αλλά όταν γίνεται ο χρόνο τον οποίο ήδη έχουν γεννήσει οι μάνες που επιβίωσαν κατά διάρκεια του χειμώνα, είναι δώρον άδωρον να κυνηγάμε το δάκο. Ο δάκος δεν περιμένει εμάς πότε θα δολώσουμε. Εφέτος λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο οριακό που πιστεύω ότι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα μπορέσουμε να έχουμε τον ανάδοχο, τους αναδόχους μάλλον, για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το δάκο. Αυτά έχω να πω.
3: Λοιπόν, αυτά είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Τσιριγότης για το θέμα της δακοκτονίας. Στην πορεία ρωτήθηκε για το θέμα της μειοκτονίας, αλλά και για την εντομοκτονία, επειδή είναι καλοκαίρι και τα προβλήματα ήδη είναι εδώ, με εμφανή τρόπο. Και ελπίζουμε να ζήσουμε τα καλύτερα και όχι τα χειρότερα σε αυτό το νησί. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι σήμερα στο φύλλο της Καθημερινής Εφημερίδας Ερμής υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε. Ενδεικτικά, έτσι να διαβάσουμε εμείς στο πρωτοσέλιδο, η φαρπαγή των περισσιών των συνεταιρισμών από τα funds καταγγέλλεται από τον συνεταιρισμό Ζακύνθου. Δρυμή κατηγορώ. Δεν μας απαντούν για το ποσό που υπολείπεται να πληρώσουμε, σύμφωνα με τον διευθυντή Πέτρο Βυσβάρδη. Ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, για την κατάσταση στους συνεταιρισμούς επιρρύπτουν οι αγρότες. Τώρα, έχουμε να δούμε μερικά ακόμα θέματα στην ημερήσια διάταξη της εφημερίδας και έχουν να κάνουν με το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι συνδυασμοί της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα ο συνδυασμός του Νικήτα Αρετάκη και του Γιώργου Τσουρνάκη ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μια σειρά από μεγάλα προβλήματα που έχει η Ζάκυνθος και που δεν έχουν αντιμετωπιστεί, ούτε κατ' ελάχιστον. Να συνεχίσουμε και να σας πούμε ότι υπάρχει το θέμα με το έργο στο λιμάνι. Η εφημερίδα αναλυτικά σήμερα γράφει τι συζητήθηκε χθες στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας και μεταξύ άλλων να καταγράψουμε ότι το έργο βαίνει προς δημοπράτηση. Ακόμα, ο Δήμαρχος δίνει συνέντευξη στην εφημερίδα Ερμής και επισημαίνει θετικό το πρόσημο του τουρισμού παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο του αεροδρομίου. Ακόμα από την εφημερίδα Ερμής διαβάζουμε, τέθηκαν σε λειτουργία τα απογευματινά ιατρία του νοσοκομείου από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Ερμής, μπορείτε να δείτε τα τηλέφωνα που μπορείτε να κλείσετε ραντεβού, τους γιατρούς που δέχονται τον κόσμο και το καθεξής. Να συνεχίσουμε, το κόμμα Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο επισημαίνει πολλά τα ερωτήματα προς τη Fraport για τη λειτουργία του αεροδρομίου. Και ακόμα ο Πίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου μιλά στον Ερμή και επισημαίνει ο κ. Φλόρος ανάγκη να θωρακιστούν τα ελληνικά πανεπιστήμια για να επιβιώσουν. Ο καθηγητής αναφέρει ακόμα ότι τα προβλήματα προέρχονται, ή μάλλον πολλά από τα προβλήματα προέρχονται από το δημογραφικό της χώρας, καθώς μειώνεται συνέχεια ο αριθμός των μαθητών που δίνουν πανελλαδικές και άρα των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτά σήμερα από την εφημερίδα Ερμής. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, ανοίγουμε τις πόρτες για την επόμενη εκπομπή και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ζακύνθου Κερίου στον Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

μέσος. Κι ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες, κι όμως ποτέ δεν είδες να βγαίνει αλήθεια.

Ζακυνθός, Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ. Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
1: Η μπάλα στη Σέντρα.
0: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμής, στους 91,8 και στην εκπομπή El Clásico, στο κλασικό τερμπί του νησιού μας. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30-2 παρά, και όπου μας πάει. Καμιά φορά 3:30, άλλες φορές 4 παρά, μερικές φορές 4, ίσως και παραπάνω. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Αυτή είναι και η μαγεία, θα έλεγα, του ραδιοφώνου και της εκπομπής. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε πανιά, να σαλπάρουμε, να ξεκιθούμε στο απέραντο γαλάζιο των θαλασσών, της ενημέρωσης. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας, εδώ από την φιλόξενη συχνότητα του Ερμής, στους 91,8, από το δροσερό στούντιο. Μας κάνουν λίγο τα μηχανήματα έτσι, μερικές κόγκσες θα έλεγα, αλλά πού θα πάει. Θα βρούμε τον σχετικό βηματισμό, θα έλεγα. Υπάρχει ένα θεματάκι, έτσι όπως κάνατε λαμβάνεστε, με το διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ αργό το διαδίκτυο. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί αυτή πραγματικά η ταλαιπωρία.

0: Όπου και να πάμε, όπου και να ανοίξουμε τα δεδομένα, ό,τι και να γίνει, είναι πάρα πολύ αργό το ίντερνετ. Βέβαια, τόσος κόσμος εδώ στο νησί. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί. Φράση που πληρώνουμε και 5D, λέει.
1: Θες να σκορπίσεις τις σκιές.
0: Εμείς καλά πληρώνουμε, αλλά δεν έχουμε αυτό που πληρώνουμε πραγματικά. Δεν είναι μόνο βέβαια στο ίντερνετ, στην κινητή τηλεφωνία, είναι παντού στη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε με δροσερά τραγουδάκια να αναλύσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί, που θα συμβούν κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής, σήμερα 10 Ιουνίου 2026.
1: Να δεις πώς αισθάνομαι.
0: Να μιλήσουμε για όλα αυτά που μας απασχολούν, τα ποδοσφαιρά μας, για τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας, για τον Αμπζάκυνθος, για τις δικαστικές έτσι διαμάχες, για την επάνδρωση του ρόστερ, να δούμε τι γίνεται και, και σε διοικητικό επίπεδο, να μιλήσουμε για τρίτη εθνική κατηγορία. Φυσικά θα μιλήσουμε σήμερα για τοπικό ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μια γενική συνέλευση μπροστά μας την Κυριακή στις 14 του μηνός στα γραφεία της Ένωσης στο Γαϊτάνι, γιατί μόνο γραφεία έχουμε εκεί, δεν έχουμε κάτι άλλο. Περιμένουμε ένα γωνίο στο γήπεδο, αλλά έχουμε μείνει με την ελπίδα μόνο ότι κάτι θα γίνει στο άμεσο μέλλον, στο μέλλον γενικότερα. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί εδώ στο νησί, με ο μικρόν γιώτα πολιτική. Το θέμα είναι πώς το αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Αυτό έχει σημασία. Και τι εισπράττει η κοινωνία από όλα αυτά που τα ονοματίζουμε αθλητικές υποδομές στο νησί μας. Θα μιλήσουμε φυσικά για το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο έρχεται αύριο. Οι λάτρεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Κάθε 4 χρόνια το παγκόσμιο κύπελο. Φανταστείτε λοιπόν πώς μετράμε τη ζωή μας, πόσα παγκόσμια κύπελα έχουν περάσει από πάνω μας. Εμείς που είμαστε τώρα σε μια μεσήλικη κατάσταση, μεσήλικες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πόσα παγκόσμια κύπελα έχουν περάσει από πάνω σας, παιδιά. Βάλτε τα κάτω να τα υπολογίσετε. Πόσα παγκόσμια κύπελα κάθε 4 χρόνια, τι θυμάστε. Φανταστείτε ότι αν θυμάμαι εγώ τον παγκόσμιο κύπελο του 1974, ότι πόσα παγκόσμια κύπελα έχω στους ώμους μου. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν περισσότερα από μένα. Τώρα αυτό βέβαια δεν είναι καλό, η αλήθεια αυτή είναι. Όσο λιγότερα παγκόσμια κύπελα έχουμε στους ώμους μας, τόσο πιο νέοι είμαστε. Εγώ θυμάμαι τον παγκόσμιο κύπελο του 74, αλλά έτσι πάρα πολύ καλά τον παγκόσμιο κύπελο του 78.

υπάρχουν και άνθρωποι πιο μεγαλύτερη ηλικία από μένα που θυμούνται παλιότερα παγκόσμια κύπελα του 70, του 66, του 62. Όχι, πάμε πολύ πίσω, παιδιά. Λοιπόν, θα κάνουμε και μια περατζάδα μετά να δούμε τι γίνεται και στην Super League 2, γιατί με τη Super League 2 πλέον έχουμε να κάνουμε. Υπάρχει ένα καλό, θα έλεγα, ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Ερμής που κυκλοφορεί στην τελευταία σελίδα. Το σχετικό ρεπορτάζ κυκλοφορεί στη συγκεκριμένη εφημερίδα στη σελίδα 12. Αναφέρεται στις 16 ομάδες της Super League 2. Ποτέ μας δεχτήκαμε σαν φίλοι. Έχει ανέβει και το σχετικό ρεπορτάζ και στο Ιω

Ένα ρεπορτάζ στο οποίο αναφέρεται το τι ακριβώς έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι ομάδες, ποιους προπονητές έχουν βρει, έχουν κάνει κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Μερικές ομάδες έχουν δείξει από πάρα πολύ νωρίς τα δόντια τους. Μέχρι στιγμής δύο ομάδες είναι αυτές που δείχνουν να έχουν πάρει ζεστά το θέμα της ανόδου. Αυτές οι δύο ομάδες είναι ο Πανιόνιος και ο Πανσεραϊκός. Ακολουθεί και η Νίκη Βόλου. Βέβαια να πούμε ότι ο Πανιόνιος, επειδή γνωρίζω πλέον και το ρεπορτάζ του Πανιόνιου, ξεκινάει η προετοιμασία στις 6 Ιουλίου. Λιγότερο από ένα μήνα η ομάδα της Νέας Μύρνης ξεκινάει η προετοιμασία. Ξεκινάει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Πτολεμαϊδα. Και από εκεί θα επιστρέψει στις 24 Ιουλίου. Ενώ κάποιες άλλες ομάδες δεν θα έχουν ξεκινήσει καν. Όπως φυσικά η δική μας εδώ η ομάδα, ο ΑΒ Ζάκυνθος, ξεκινάει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στις 31 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, μηνύματα που σχετίζονται φυσικά με την μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Είναι μερικά μηνύματα τα οποία αναφέρονται και στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας που θα γίνει την προσεχή Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί. Και ο φίλος μου ο Σπύρος λέει εδώ πέρα, τι μπορούμε να περιμένουμε Δημήτρη μου από μια τέτοια Γενική Συνέλευση. Ωραίο ερώτημα. Θα το απαντήσω σε λίγο. Έχουμε και τις δικαστικές εκκρεμότητες. Να πούμε ότι βέβαια η Ζάκυνθος παρακολουθεί πλέον από μια μικρή, θα έλεγα, απόσταση τις δικαστικές εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν στο δευτεροβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπως λέγεται, Επιτροπή Εφέσεων, στην οποία εκεί έχει προσφύγει πρωτίστως ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το πρωτοβάθμιο όργανο και γι' αυτό το λόγο προσέφυγε στο δευτεροβάθμιο που είναι η Επιτροπή Εφέσεων. Ακολούθησε φυσικά και ο πύργος εκεί. Η Ζάκυνθος, όπως είπε και προχθές ο Διονύσης Κορονιός, παρακολουθεί τα πράγματα από τη θέση του μάρτυρα τώρα. Δεν είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι. Η Ζάκυνθος αυτό που ήταν να πετύχει, το πέτυχε. Βέβαια δεν πετύχε κάτι η Ζάκυνθος. Ουσιαστικά δικαιώθηκε ο διαιτητής, ο κύριος Σταφούρης, ο οποίος διέκοψε οριστικά το παιχνίδι εκεί στον πύργο, στο 78 λεπτό. Διότι το δικαστήριο αποφάσισε ότι όντως καλά έπραξε ο διαιτητής, διότι τραυματίστηκε ποδοσφαιριστής. Οπότε λοιπόν η Ζάκυνθάρα είναι στην Super League 2. Στην Επιτροπή Εφέσεων νομίζω ότι τελειώνει ουσιαστικά οριστικά το θέμα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Συντονιστείτε και χαιρετίζω όλο τον κόσμο από τις παραλίες του νησιού μας. Από εκεί που κάνουν μπάνιο, που κάνατε μπάνιο, και χαιρετίζω όλο τον κόσμο που εργάζεται στον τουριστικό τομέα του νησιού μας. Έχει πάρει φωτιά πλέον η κατάσταση. Όλες οι επιχειρήσεις, όλα τα ξενοδοχεία, τα πάντα, όλα είναι σε εγρήγορση. Χαιρετίζω όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή μέσα στα αυτοκίνητά σας, ακούτε Ερμή και την εκπομπή El Clásico. Είστε μποτιλιαρισμένοι στους αφιλόξενους δρόμους αυτής της πόλης που ασφιχτιά πλέον. Είναι δύσκολο όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει και παιδιά μου, καλά μου παιδιά, προσοχή σε όλους αυτούς που τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες. Προσοχή στις γουρούνες, προσοχή στα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, προσοχή στα μηχανάκια, τα νοικιαζόμενα, στους τουρίστες δηλαδή που δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται και τι κάνουν εδώ στο νησί. Στα μεγάλα φορτηγά που οδηγούν έτσι και πιάνουν όλο το χώρο τρέχοντας. Στους φίλους μου εκεί, στους ταξιτζίδες, να προσέχουν βέβαια και τα ταξί. Λογικό είναι, βγάζουν και άνθρωποι το μεροκάματό τους. Χαιρετίζω τα φιλαράκια μου τα καλά, τους ταρίφες μας. Να είστε καλά παιδιά. Τα φιλιά μας στους απόδημους, στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φραντζίσκο, στο Σικάγο, στους φίλους μας, στη Νέα Υόρκη. Στην Ευρώπη έχουμε αρκετούς φίλους. Στην Αυστραλία, είναι απόγευμα τώρα εκεί, νύχτα. Στην Αφρική, στην όμορφη Κύπρο μας. Και φυσικά σε όλη την Ελλάδα. Εδώ, από το ηλιόλουστο σήμερα Τζάντε μπαίνει για τα καλά το καλοκαίρι. Μπορεί να μην έχουμε έτσι πολύ μεγάλη δισογραφία, όμως από εδώ και πέρα θα κινείται πάρα πολύ το πράγμα. Λόγω ότι έτσι και εμείς εδώ σαν εκπομπή έχουμε αναβαθμιστεί. Είμαστε πλέον εκπομπή Σούπελκ 2. Παρακολουθώ στενά όλα τα αθλητικά πόρταλς της Ελλάδος που ασχολούνται με την Σούπελκ 2. Υπάρχει ρεπορτάζ πλούσιο. Θα το πούμε εδώ στην εκπομπή σήμερα. Χαιρετίζω τον φίλο μου τον Στάθη τον Πάστα με την πιτσαρία Ντελάρτε στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Τον επίσης καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες στην Αγία Κατερίνη. Αυτό το άξιο παλικάρι κουτάκι το κλαβάμε το μάγκο, το μαγευτικό μάγκο στην παραλία Τζιλεβή. Αυτά τα δύο καλά παιδιά, το Θοδωρή και το Νήσι το Δραγώνα με το φούρνο του coach. Τα δύο καταστήματα του καφέ κάπου στο νησί μας, στην οδό Μουσέρ Μαρτινέγκου 6, αλλά και φυσικά στα Ντουρέικα. Σε αυτό το χαμογελαστό αγόρι που λέγεται Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, Αλέξανδρος Καλογέρης, στην Καμάρα και ο Λαζάρο και στον Πλάνο. Το φιλαράκι μου, το Δημήτρη τον Καλογερία, με το Μπαρμπέρικο, στην οδό Αγίου Λαζάρου 117. Τον προπονητή φυσικά της καρδιάς μας, τον Στάθη τον Καραμαλίκη, με το πλυντήριο αυτοκίνητο Αντολαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης και Μάριος Κωστάκης ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα τους. Είναι στελέχωση Ακαδημίας Ποδοσφαίρου. Πάμε στο φίλο μας τον Γιώργο τον Μουζάκη με το Βαλερόζο στην Αλεξανδρώμα 83. Γεια σου Γιώργη μου. Στη φίλη μας, την καλή μας φίλη την Μαρία τη Βερτζάγια με το Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών. Χαιρετίζουμε το φίλο μας τον Ανδρέα τον Παπαδρέο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Διανομή τροφίμων και πορευμάτων στα Καμπασέικα, στο Μουζάκι, και τον ιό τον Αναστάσιο, τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρικρή στη Ζάκυνθο. Μας έχουν λείψει τα παγωτά Κρικρή. Παλιά μας έστερναν εδώ, τώρα τίποτα. Στείλτε κανένα παγωτά κύριε παιδιά. Παγωτά Κρικρή, τι ωραίο πράγμα. Συνεχίζουμε με την Ακαδημία του Αμπζάκυνθος στο δημοτικό στάδιο. Και από εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Βάρτζελη, τον γεωπόνο μας, τον άνθρωπο που πάντα τον ρωτάμε. Τι λείπασμα να ρίξουμε στις λεμονιές, τι λείπασμα να ρίξουμε στα δέντρα μας, στα λιόφτα μας που λέμε, στα λεόδεντρα. Τι φάρμακο να πάρουμε για τις ντομάτες μας. Πάμε και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Καπνίση με την εταιρεία Gizmo στον Αγγελικό. Ο Γιώργος, ο οποίος είναι ειδικός στη δημιουργία ιστοσελίδων, σε web εφαρμογές. Και από εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κοτσόνη, τον Πολέτσο, με τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο Αργάσι. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας φυσικά είναι ένα και μοναδικό, Καπαρέλης. Η οικογένεια Καπαρέλη χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης καθημερινά με πελάτες, προμηθευτές, επαγγελματίες, κοινωνικούς φορείς. Να δώσουμε χαιρετισμού στο φίλο μας τον Παναγιώτη, τον Στράνη, με την Στρωματοπία Ζακίδο και στο κάτω Γερακαρίο, ο οποίος κατασκευάζει για σας χειροποίητα στρώματα ύπνου από το 1976, παρακαλώ. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Διονύση τον Εγκλαβά και τον Μάριο τον Επάγκαλη, χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας, εκεί στο δρόμο προς Λαγανά στην Αγριλιά, εμπορική ΙΚΕ. Τηλέφωνο 2650-4131. Πάντα μαζί μας σε αυτό το όμορφο ζάχαροπλαστείο, το καλύτερο ζάχαροπλαστείο των νησί μας, του Γιάννη του Βερίκιου, όπισθεν διοικητηρίου, με το καλύτερο καλαθοπορικό. That's ever. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Πάμε και στην χάση από ταβέρνα Δασκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50.
1: Άγγελο.
0: Καλή Νικό, παραγωγή κρασίου στο Γαλιπάδο. Ο Σάκης Βούλτσος, ο φίλος μας, πάντα δίπλα μας, στηρίζει την προσπάθεια. Τηλέφωνο 6-9-8-9-5-4-42. Κρεοπολίο Πηλίκα, Κάλβου 73. Η Τερέζα και ο Στάθης πάντα εκεί. Σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Είναι και ο Γιάννης και ο Ανδρέας, τα καλά παιδιά εκεί. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Κουρούμαλος, Φύσιο Ζάντε εδώ κοντά στη γειτονιά μας. Φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα από τον καλό μας φίλο, αυτό το άξιο παλικάρι. Και τέλος Κώστας Πλέσσας και στο Σκουλικάδο, ο Διαχρονικός. Ταβέρνα Διαχρονικό, αυθεντικές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία αυτού του νησιού. Και όχι μόνο
2: μέσα σε πρόσωπα σήματα μικρά που σου γεμίζουν λίγο τα δυο σου.
0: Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει εδώ από παραλίες του νησιού, από τη Λιθακιά και τη Φίλη. Γεια σου Ανδρέα μου, γεια σου Μαράκη. Χαιρετισμούς να δώσουμε στο φίλο μας τον Νικόλα, τον Βαρδακαστάνι εκεί στο Γέρακα κάτω στο Βασιλικό, την όμορφη παρέα που μας ακούει αυτή τη στιγμή από την Βολήμα, από τον Άγιο Νικόλαο.

δώσω χαιρετισμούς στον Σπύρο, στην Μαρίνα, Σπύρος Μαρίνα, στην Αγγελική, όπου κάνουν βουτιές λέει στο Αμμούδι. Τι ωραία. Ήταν, είναι ζεστή η θάλασσα παγωμένη, να έρθω.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι της σημερινής ενημέρωσης, η οποία ενημέρωση θα έλεγα είναι πλούσια, μπορεί να μην φαίνεται, όμως υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν. Θα μιλήσουμε φυσικά και για τις υποδομές, έτσι. Θα πει κάποιος αυτή την καραμέλα, η οποία όμως δεν λιώνει ποτέ, παιδιά. Και δεν με φταίμε εμείς που δεν λιώνει αυτή η καραμέλα των υπαρχουσών υποδομών στο νησί μας. Όχι μόνο των υπαρχουσών υποδομών, αλλά και των εν δυνάμει δημιουργίας υποδομών, οι οποίες βέβαια έτσι μόνο στα λόγια είναι, διότι στην πράξη η πράξη από τα λόγια απέχει ακόμη. Μίλησαμε προχθές για τα γήπεδα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Μίλησαμε για τις ομάδες που ενδεχομένως θα ανέβουν, θα δηλώσουν συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τι απαιτούνται πλέον, έτσι ώστε οι έδρες τους να μπορούν να πάρουν αδειοδοτήσεις. Μέχρι τις 3 Ιουλίου 2026 η πρωταθλήτρια ομάδα της ΕΠΖΑ Κίνθου, η Θύελλα Μπελοκήπων, πρέπει να έχει δηλώσει συμμετοχή ή αλλιώς θα δηλώσει η δευτεραθλήτρια ομάδα. Για το λέω αυτό διότι οι μέρες περνούν, δεν κινείται τίποτα όσον αφορά την εξέλιξη την συγκεκριμένη από την πρωταθλήτρια ομάδα της Θύελλας Μπελοκήπων. Δεν υπάρχει κάποια είδηση. Η πρόεδρος της ομάδας, η κυρία Ροδούλα Σπινδάκη, δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της. Τώρα βέβαια δεν γνωρίζω πότε θα τα ανοίξει τα χαρτιά της. Σε αναμένα κάρβουνα κάθονται και άνθρωποι του αθλητικού ομίλου Λεβάντε, που περιμένουν να δουν αν η πρωταθλήτρια ομάδα εν τέλει θα δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, σε αυτό το νέο πρωτάθλημα με το νέο φορμάτ των 12 ομίλων και των 10 ομάδων, δηλαδή 120 συνολικά ομάδες. Αν όμως η Θύελλα Μπελοκήπων δεν δηλώσει συμμετοχή, καλό θα είναι αυτό να το κάνει πιο μπροστά, έτσι ώστε η δεύτερη τάξη ομάδα μας που τερμάτισε εδώ στο πρωτάθλημα, ο Αττικός όμως Λεβάντε, να μπορεί να κάνει και αυτός τα κουμάντα του, οι άνθρωποι του να κάνουν τα κουμάντα τους, έτσι ώστε να μας εκπροσωπήσει τουλάχιστον μια ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αν δεν είναι η Θύελλα Μπελοκήπων, θα είναι ο Λεβάντε. Εγώ πάντως, δική μου εκτίμηση είναι ότι πολύ δύσκολα θα δηλώσει συμμετοχή η Θύελλα Μπελοκήπων. Μπορεί να πέσω έξω, μακάρι να πέσω έξω. Εγώ θέλω η πρωταθλήτρια ομάδα μας εδώ να δηλώσει συμμετοχή, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός όταν μια ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα, εφόσον φυσικά το γνωρίζει εκ των προτέρων ότι παίρνοντας το πρωτάθλημα θα πρέπει να εκπροσωπήσω το νησί μου στην επόμενη κατηγορία, στην εθνική κατηγορία, δεν είναι επαγγελματική, είναι εθνική κατηγορία, εθνική ερασιτεχνική κατηγορία. Αυτός νομίζω ότι πρέπει να είναι και ο σκοπός των ομάδων εκείνων που παίρνουν το πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι ο σκοπός όλων των ομάδων είναι αυτός συνέχεια να ανεβάζουν επίπεδο, να αλλάζουν πίστα και να πηγαίνουν στο επόμενο. Αλλιώς δεν θα υπήρχε ποδόσφαιρο. Αν λοιπόν παίρνουμε τα πρωταθλήματα και δεν πάμε να δηλώσουμε συμμετοχή ή στο τοπικό ή στη β' κατηγορία του τοπικού, τότε νομίζω ότι χάνεται και η συγκεκριμένη μαγεία. Βέβαια, η αλήθεια είναι, εδώ που τα λέμε, ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Είναι οι δυσκολίες εκείνες που έχουν να κάνουν ότι μια ομάδα από το νησί όπως η Θύελλα Μπελοκήπων πρέπει να λύσει πολλά θέματα, πρέπει να κάνει μεταγραφές, πρέπει. Ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Παναγιώτης Τρουπιώτης, αν η ομάδα δηλώσει συμμετοχή, δεν θα ακολουθήσει. Αυτό το γνωρίζω, γιατί έχω μιλήσει και με τον ίδιο. Ίσως να μην ακολουθήσουν και κάποια άλλα παιδιά, τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εδώ στο νησί.
οπότε καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα. Ο Λεβάντε όμως έχει μια άλλη, βλέπει, έχει μια άλλη θα έλεγα οπτική, βλέπει τα πράγματα εντελώς διαφορετικά, έχει μια άλλη στρατηγική και πιστεύει ότι αν δεν πάει η θύλα μπλοκύπων μπορεί να τα καταφέρει. Οι άνθρωποι του μπορούν, πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν να δηλώσουν συμμετοχή αυτή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θέλουμε οπωσδήποτε μια ομάδα να μας εκπροσωπήσει σε αυτό το πρωτάθλημα. Όμως, καλό θα είναι η πρόεδρος της ομάδας της Θύλας Αμπελοκήπων αυτό να το ξεκαθαρίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι ώστε να η υπόλοιπη ομάδα, δηλαδή ο Λεβάντε, να κάνει τα κουμάντα του. Αντικειμενικές δυσκολίες τις ανέφερα προχθές. Είναι τα γήπεδα, είναι οι γηπεδικές υποδομές. Έρχεται λοιπόν η νέα προκήρυξη που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα γήπεδα για να μπορέσουν να είναι κατάλληλα για αγώνες τρίτης εθνικής κατηγορίας θα πρέπει να έχουν, να πληρούν κάποια κριτήρια. Τα αναφέραμε προχθές εδώ. Τα κριτήρια, η αλήθεια είναι ότι το γήπεδο των Αμπελοκήπων δεν πληρεί αυτά τα κριτήρια αυτή τη στιγμή. Αν η ομάδα δηλώσει συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία, αυτόματα ο Δήμος Ζακύνθου πρέπει να κάνει και εκεί παρεμβάσεις, έτσι ώστε τα κριτήρια τα συγκεκριμένα να πληρούνται. Πολύ δύσκολο βέβαια το κόβω αυτό, διότι ένα από αυτά τα κριτήρια λέει ότι οι εξέδρες θεατών χωρητικότητας 500 κατά ελάχιστο καθημερινό θεατών. Εμείς σε αυτή τη στιγμή στο γήπεδο των Αμπελοκήπων δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ένα απλό παράδειγμα, δεν θα πω για τα υπόλοιπα, για τα Wi-Fi, για τα ίντερνετ, για τους εκτυπωτές, για τους υπολογιστές, για τα δημοσιογραφικά θεωρία, για τους πάγκους που πρέπει να μην εμποδίζουν την θέαση των ανθρώπων που θα βρίσκονται, των φιλάθλων που θα βρίσκονται στο γήπεδο και διάφορα άλλα που έχουν να κάνουν φυσικά με την ασφάλεια της φιλοξενούμενης ομάδας και των διαιτητών. Άρα λοιπόν μπαίνουν οι άλλα ζητήματα, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στο καλοκαίρι. Καλό θα είναι βέβαια αυτά που αναφέρω εγώ αυτή τη στιγμή να αναφερθούν και στην Γενική Συνέλευση των Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας την ερχόμενη Κυριακή, διότι είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και έχουν να κάνουν με την εκπροσώπηση της ομάδας μας, των ομάδων της ομάδας, όποια είναι αυτή, αν είναι Θύλα Αμπελοκήπων ή αν είναι ο Λεβάντε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το γήπεδο του Μαχαιράδου πληρεί, θα έλεγα, περισσότερες προδιαγραφές από ότι το γήπεδο των Αμπελοκήμων.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Μια τρίτη εθνική κατηγορία, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ πέρα, να το ξαναπούμε κι άλλη μία, είναι πλέον μια κατηγορία υποβαθμισμένη. Γίνεται από ημιεπαγγελματική, καθαρά αριστεχνική και ένα περιφερειακό, θα έλεγα, πρωτάθλημα γειτονιάς εδώ των 12 ομίλων. Από τις κάθε όμιλος θα έχει 10 ομάδες, δηλαδή σύνολο 120 ομάδες και ούτω καθεξής. Η επόμενη χρονιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι εκτός από αυτά, από τους ομίλους, θα έχουμε και αγώνες κατάταξης με γεωγραφικά κριτήρια. Οι 12 ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους, των 6. Και από εκεί και πέρα θα ανεβαίνουν στην επόμενη κατηγορία, στην Β' Εθνική, οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. Λοιπόν, φεύγουμε από τις υποδομές της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε λίγο τώρα να πάρουμε την άλλη καραμέλα, που δεν έχει λιώσει και δεν πρόκειται να λιώσει. Αναφερόμαστε φυσικά στις υποδομές, στις υπάρχουσες υποδομές του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθο, όπου εκεί η ομάδα μας, ο ΑΠΣ Ζακύνθος, θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην Β' Εθνική Κατηγορία, ή αλλιώς Super League 2, έτσι όπως λέγεται. Τα έχουμε πει. Τα κριτήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά. Ήδη έχουν δρομολογηθεί κάποιες εξελίξεις που αφορούν τη στελέχωση σε πρώτο βαθμό μιας επιτροπής, η οποία θα τρέξει τα θέματα, μια επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον Δήμαρχο, τους δύο αντιδημάρχους, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΠΣ Ζακύνθος, μηχανικό από το Δήμο Ζακύνθου και ανθρώπους μέσα από τις τεχνικές υπηρεσίες της Δημοτικής Αρχής. Έχει αποφασιστεί ότι κάθε Παρασκευή αυτή η επιτροπή θα συνεδριάζει και από εκεί και πέρα θα προσπαθεί καθημερινά να λύνει προβλήματα, έτσι ώστε να δούμε κάποια στιγμή να γίνονται κάποια έργα στο δημοτικό στάδιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχουμε δει κάποιους μαστόρους. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό, διότι πρέπει πρώτα να περάσουμε τον σκόπελο, τις συμπληγάδες που λέμε της γραφειοκρατίας. Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να νομιμοποιηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις που θα δεχτούν τις όποιες παρεμβάσεις, έτσι ώστε μετά τα συνεργεία του Δήμου να μπουν μέσα και να αρχίσουν να διαμορφώνουν τους χώρους που βρίσκονται κάτω από την υπάρχουσα κερκίδα, τους χώρους που είναι δίπλα από την κερκίδα, που είναι εκεί πέρα μια σιδεροκατασκευή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διαμορφωθεί ένας χώρος απέναντι μια άλλη κερκίδα για τους φιλοξενούμενους. Αποδυτήρια φιλοξενούμενων θα μείνουν όσοι έχουν από εκείνη την πλευρά την οποία γνωρίζουμε. Ο μήνας βέβαια έχει 10 και σε 40 μέρες περίπου από τώρα θα πρέπει να έχει περάσει και η σχετική επιτροπή από την Super League 2, μια επιτροπή η οποία θα δώσει το πράσινο φως για αδειοδότηση του γηπέδου για να μπορέσει η ομάδα μας να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Super League 2. Σίγουρα η διοίκηση της ομάδας ψάχνει να βρει και εναλλακτικές λύσεις. Είχε ακουστεί το θέμα της Ηλιούπολης. Τώρα κατά πόσο αυτό είναι εφικτό να συμβεί δεν το γνωρίζω, διότι η Ηλιούπολη πλέον δεν είναι στην Super League 2. Πέρυσι λοιπόν το γήπεδο πληρούσε κάποιες προδιαγραφές, φέτος δεν γνωρίζω αν το συγκεκριμένο γήπεδο πληρεί τις προδιαγραφές και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια σύμβαση, μια συνεννόηση
με το Δήμο Ηλιούπολης, με την ομάδα, εάν και εφόσον μπορούν εκεί να γίνουν παιχνίδια, αν το γήπεδο μπορεί να πάρει αδειοδότηση, πόσο θα στοιχήσει αυτό όλο το θέμα στην ομάδα της Ζακύνθου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ κρατάω μικρό καλάθι όσον αφορά τα παιχνίδια που θα δώσουμε εντός έδρας, τα πρώτα παιχνίδια. Πολύ δύσκολο. Εγώ το βλέπω ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο στη σέντρα του πρωταθλήματος, η οποία σέντρα θα είναι στις 6 του Σεπτέμβρη. Και το λέω αυτό διότι και ο ίδιος ο πρόεδρος της Λίγκας, ο κύριος Πέτρος Μαρτσούκος, τις προάλλες που εδώ μιλήσαμε στην εκπομπή, ρωτήθηκε για τη σέντρα του πρωταθλήματος και είπε ότι αυτό δεν θα αλλάξει. Έχει αποφασιστεί ότι η σέντρα του πρωταθλήματος θα είναι στις 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και οπότε, όπως καταλαβαίνετε, για να πάρει αδειοδότηση το γήπεδο, για να μπορούν να γίνουν εκεί τα παιχνίδια, θα πρέπει αυτό να γίνει τουλάχιστον 20 με 25 μέρες πριν από τη σέντρα του πρωταθλήματος, ίσως και νωρίτερα θα έλεγα. Οπότε λοιπόν τρεχάτε ποδαράκια μου, δηλαδή τώρα πρέπει να τρέξουν όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια καλά κάνει η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή και έχει, θα έλεγα, μιλάει ήπια και υπάρχει και μια συνεννόηση με την Δημοτική Αρχή για όλο αυτό. Η Ζάκυνθος, η Δίκης κάνει τη δουλειά της και εμείς εδώ κάνουμε τη δική μας τη δουλειά. Φυσικά υπάρχει κόσμος που αγωνιά, φυσικά υπάρχει κόσμος που σκέφτεται το ενδεχόμενο ότι η ομάδα μας δεν θα είναι στα πρώτα παιχνίδια εδώ στην Ζάκυνθο, σε αυτά τα ιστορικά παιχνίδια, σε αυτά τα ιστορικά ραντεβού. Μακάρι η Δημοτική Αρχή να μας ρίξει όλους, θα έλεγα, στο κουβά, έτσι. Κανένας δεν θέλει να συμβεί το αντίθετο, δηλαδή να δικαιωθούμε όλοι εμείς που λέμε ότι πολύ δύσκολα η Δημοτική Αρχή θα προλάβει. Εμείς θέλουμε η Δημοτική Αρχή να μας ρίξει όλους στο κουβά και να πει: κύριοι, ορίστε, εσείς μας λέγατε ότι δεν θα προλάβουμε, και εμείς τότε θα βγούμε εδώ και θα πούμε μπράβο στη Δημοτική Αρχή που πρόλαβε τη σέντρα του πρωταθλήματος και είμαστε στο νησί έτοιμοι να υποδεχτούμε μεγάλες και ιστορικές ομάδες.

Αυτό είναι, θα έλεγα, το μεγάλο ζητούμενο για την ομάδα της Ζακύνθου. Υπάρχουν και άλλα ζητούμενα που έχουν να κάνουν φυσικά με την στελέχωση όλου του οργανισμού στην Β' Εθνική Κατηγορία.

Ζάκυνθος πλέον οδεύει προς άλλες πολιτείες. Προχθές ανακοινώθηκαν και τα δοκιμαστικά ποδοσφαίρου K19 για την ομάδα της Ζακύνθου. Η ομάδα ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δοκιμαστικών προπονήσεων για τη στελέχωση των τμήματων, των τμήματων υποδομής. Τα δοκιμαστικά θα έχουν διάρκεια 3 ημερών και θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη του τεχνικού επιτελείου και σκάουτερ του συλλόγου. Η διάρκεια θα είναι από τις 12 έκτου έως τις 14 έκτου, δηλαδή αυτή την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε δοκιμαστικά στο Δημοτικό Στάδιο από ώρα 6.30 το απόγευμα. Από τις 6.30 το απόγευμα και μετά θα γίνουν δοκιμαστικά. Δικαίωμα συμμετοχής λοιπόν στα δοκιμαστικά έχουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι γεννηθέντες τα έτη 2007 έως 2012 και απαραίτητη προϋπόθεση οι αθλητές θα πρέπει να προσκομίσουν την κάρτα υγείας αθλητή σε ισχύ κατά την πρώτη μέρα των δοκιμαστικών, καθώς επίσης και την σύμφωνη γνώμη του σωματείου το οποίο ανήκουν. Δηλαδή η Ζάκυνθος κάνει αυτή μια ανοιχτή πρόσκληση και λέει στους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στο νησί, ελάτε να δοκιμαστείτε ποδοσφαιριστές εσείς που είστε γεννημένοι από το 2007 έως το 2012. Πρέπει να έχετε μαζί σας την κάρτα υγείας από την πρώτη μέρα των δοκιμαστικών, αλλά πρέπει να έχετε και το χαρτί που να έχει και την σύμφωνη γνώμη των σωματείων στα οποία ανοίγετε. Λοιπόν, πώς θα δηλώσει συμμετοχή? Με τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα 697-4790-150, δίνοντας το όνομα, το επώνυμο του αθλητή και την ημερομηνία γέννησης. Υπάρχει και το σχετικό link, αν μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της ομάδας στο Facebook, μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε δοκιμαστικά αυτό το Σαββατοκύριακο για τη στελέχωση της Under 19, αλλά της K19. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια στο puzzle. Λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη ανακοίνωση που λέει ανακοίνωση στελέχωσης της ΠΑΕ από Ζάκυνθος. Ζητούνται συνεργάτες για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων, υπεύθυνος social media και δημιουργίας περιεχομένου, αρμοδιότητες που θα έχει παρουσία στις προπονήσεις και στους αγώνες της ομάδας, λήψη φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, δημιουργία και επεξεργασία βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαχείριση και ανάπτυξη της παρουσίας της ομάδας στα social media. Δεύτερον, υπεύθυνος marketing. Αρμοδιότητες, σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης της ομάδας, ανάπτυξη συνεργασιών και χορηγικών προγραμμάτων, οργάνωση διαφημιστικών και επικοινωνιακών δράσεων, ενίσχυση του συλλόγου, της εμπορικής εικόνας και της αναγνωρισιμότητας του συλλόγου. Τρίτον, υπεύθυνη ηματισμού φροντιστές της ομάδας. Αρμοδιότητες, διαχείριση και φροντίδα του αθλητικού ηματισμού και του εξοπλισμού της ομάδας. Προετοιμασία αποδυτηρίων και αγωνιστικού υλικού για προπονήσεις και αγώνες. Υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους ή να επικοινωνήσουν με την ΠΑΕ για περισσότερες πληροφορίες. Και παρακάτω η ανακοίνωση λέει: γίνε μέλος της οικογένειας της Ζακύνθου και σύμβαλε στην προσπάθεια της ομάδας μας για νέες επιτυχίες. Λέει εδώ η ανακοίνωση. Άρα λοιπόν ζητούνται άτομα, έχουν κατατεθεί τα πρώτα βιογραφικά. Αυτό λέει η πληροφόρηση, το είπε και προχθές εδώ ο Διονύσης Κορονιός, ο γενικός αρχηγός της ομάδας, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από αυτούς που τρέχουν την ομάδα παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά που καθημερινά μοχθούν, όπως είναι φυσικά ο νέος πρόεδρος, ο οποίος βέβαια δεν έχει εκλεγεί ακόμη, ο Διονυσάκης ο Ραψομανίκης, ο φίλος μας, ο οποίος θα είναι ο πρόεδρος της ανώνυμης εταιρείας της ΠΑΕ από Ζάκυνθος. Ο Ζαφύρης ο Μαρίνος θα μείνει πρόεδρος στον Ερασιτέχνη.
την ομάδα θα την τρέχουν βέβαια και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Σάκης ο Μήλος, ο οποίος είναι ο υπουργός, κατά τα λέγα, υπουργός εξωτερικών. Ο Αλέξης ο Θανάσης, υπουργός εσωτερικών. Έτσι, ωραία το λέω. Χρήστος ο Τσιάκουλης. Έχει μπει και ο Κώστας ο Καλογέρης πλέον στην ομάδα της Δαγκένθου. Λοιπόν, για τις ανανεώσεις τα έχουμε πει. Έχουν ανανεώσει μέχρι στιγμής δύο ποδοσφαιριστές. Αναφερόμαστε φυσικά στον Νίκο τον Αναστασόπουλο και τον Μιχάλη Μπαστακό. Έπεται συνέχεια των ανανεώσεων. Περιμένουμε, όπως είπε και ο Σάκης ο Κορονιός προχθές, να δούμε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Με Τσόγκα, Σινκ, Γύφτο Μήτρο και Σίλβα σε πρώτη φάση. Να δούμε, θα γίνει και πρόταση από ό,τι αντιλαμβάνομαι και στον Ντάνιελ Τογουσέτη. Ο κ. Κορονιός προχθές είπε για 6-7 ποδοσφαιριστές, ανανεώσεις ποδοσφαιριστών οι οποίοι ήταν στην ομάδα την σεζόν που τελείωσε. Ποδοσφαιριστές που συνέβαλαν τα μέγιστα έτσι ώστε ο σύλλογος να ανέβει στην Β' εθνική κατηγορία. Στα Σκαριά υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις που έχουν

την ένταξή τους στο ρόστερ της ομάδας, ποδοσφαιριστών δηλαδή που ήταν, που είναι ενεργεία, έμπειροι ποδοσφαιριστές που είναι πλέον στην Β' εθνική κατηγορία. Τις επόμενες μέρες σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα θα γίνει επάνδρωση του ρόστερ. Αν κρατήσουμε 6-7 ποδοσφαιριστές από πέρυσι, σίγουρα ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που θα έρθουν στον ΕΣΥΕ θα αγγίξει τους 16-17 παίκτες. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το μήνα, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, θα έχουμε συνεχόμενες εξελίξεις. Προετοιμασία αρχίζει στις 31 Ιουλίου εκτός νησιού. Η διοίκηση ψάχνει προπονητικό κέντρο έτσι ώστε για 15 μέρες η ομάδα να κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Θα κάνει όμως και δεύτερο στάδιο εκτός νησιού. Και γιατί αυτό? Γιατί στο νησί εκείνη την περίοδο δεν βρίσκεις ούτε κρεβάτι να κοιμηθείς.

Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι η Ζάκυνθος, η ομάδα μας, θα κάνει δύο στάδια προετοιμασίας. Είναι το πρώτο στάδιο το οποίο θα αρχίσει στις 31 Ιουλίου εκτός Ζάκυνθου, πιθανότατα κάπου στην Βόρεια Ελλάδα, ακόμη δεν έχει αποφασιστεί, η διοίκηση ψάχνει προπονητικό κέντρο. Στη συνέχεια η ομάδα δεν θα επιστρέψει κατά πάση πιθανότητα στο νησί. Πολύ δύσκολο το βλέπουμε να επιστρέψει στο νησί. Για άλλες 15 ημέρες λοιπόν, για δύο εβδομάδες μετά, θα κάνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της με φιλικά παιχνίδια, τα οποία το στάδιο αυτό θα γίνει σε άλλο προπονητικό κέντρο στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί στο νησί εκείνη την περίοδο, δηλαδή μέσα στο 15 Αύγουστο, που θα γίνεται ο χαμός του γαμού, δεν θα υπάρχει ούτε δωμάτιο ούτε κρεβάτι για να φιλοξενηθούν οι ποδοσφαιριστές, και η διοίκηση έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε η ομάδα να επιστρέψει στο νησί στο τέλος του Αυγούστου, έτσι ώστε να έχουμε κάτι μπροστά μας για να μπορούν να φιλοξενηθούν οι ποδοσφαιριστές. Ακόμα και στο τέλος του Αυγούστου πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό.

Οπότε λοιπόν, εδώ την ομάδα δεν θα τη βλέπουμε στο γήπεδο. Δεν θα έχουμε άποψη, δεν θα έχουμε εικόνα μάλλον. Δεν θα έχουμε εικόνα για τους παίχτες που θα δοκιμάζονται, για τους παίχτες που ενδεχομένως να αποκτηθούν. Ό,τι γίνεται θα γίνεται εκτός έδρας, εκτός νησιού δηλαδή. Δύο διαφορετικά 10 πενθήμερα. Πρώτο στάδιο προετοιμασίας στη Βόρεια Ελλάδα, 15 ημέρες, 2 εβδομάδες, από 31 έως 14 Αυγούστου. Από τις 16 έως το τέλος του Αυγούστου, δεύτερο στάδιο, εκτός πάλι του νησιού μας. Εμείς λοιπόν την ομάδα θα τη δούμε στο νησί, στο τέλος του, στο τέλος του Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, λίγο πριν τη σέντρα. Τώρα θα πει κάποιος, αν παίξουμε κύπελο στο νησί, τότε αν παίξουμε κύπελο στο νησί και μπορεί να πάρει για διαδόθηση το νησί στις 18 Αυγούστου, τότε ενδεχομένως η Ζάκετος να είναι στο νησί για να παίξουμε το κύπελο. Κύπελο Ελλάδος, το οποίο η πρώτη φάση αρχίζει στις 18 Αυγούστου.

Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις ανανεώσεις, να πούμε ότι εκτός από τις δύο πρώτες ανανεώσεις, δηλαδή του Νίκου του Αναστασόπουλου και του Μιχάλη Μπαστακού, οι πληροφορίες αναφέρουν, καραντί πληροφορίες, τσεκαρισμένες, ότι ανανέωσε και ο ΣΥΝΚ

αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Ένας, θα έλεγα, σταθερός ποδοσφαιριστής φέτος, που βοήθησε τα μέγιστα στην προσπάθεια της ομάδας από την αρχή της σεζόν.

Λοιπόν, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Γκούντζιστερ, το είπα σωστά, Σινκ, γεννημένος το 1997, 29 ετών, 1,86, εθνικότητα Ελλάδος, ο οποίος γεννηθεί στον Πειραιά, ο οποίος παίζει πολλές θέσεις, έτσι καταλαβαίνετε, και αριστερό μπακ έπαιξε, και αριστερό και στόπερ, έτσι, κεντρικός αμυντικός. Εθνικότητα Ελλάδα, Ινδός, ένας παίκτης ο οποίος είναι αριστεροπόδαρος.

Λοιπόν, είπαμε για τον Sing, ο οποίος ανανέωσε. Άρα λοιπόν έχουμε την τρίτη ανανέωση. Ένας παίκτης ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ. Έχει αγωνιστεί στον Πλατανιά, στην K19, στον Πλατανιά, στον Ιωνικό, στον Διαγόρα, στην Προοδευτική, στον Αιωλικό, στα Τρίκαλα, στη Θήβα και φυσικά έτσι εδώ στην ομάδα μας, στον Αψάκητος, ένας παίκτης ο οποίος σταθερότατος, εμπειρότατος, ήταν στα υπόψη φυσικά της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου για να ανανεώσει. Άρα λοιπόν έχουμε την τρίτη έτσι σημαντική ανανέωση που κάνει ο Αψάκητος. Θα έχουμε εξελίξεις συνεχόμενες σε αυτό το επίπεδο. Να περιμένουμε λοιπόν και τις υπόλοιπες έτσι, ανανεώσεις, εφόσον συμφωνήσουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή είναι στη λίστα, όπως είναι ο Τσόγκας, όπως είναι ο Γιφτομήτρος, ίσως να είναι και ο Πολυμήλης. Οπότε λοιπόν σιγά σιγά κινείται το πράγμα σε επίπεδο τουλάχιστον ανανεώσεων. Έχουμε το δρόμο, έχουμε χρόνο ακόμη, έτσι ώστε μέχρι τις 31 Ιουλίου που θα αρχίσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να έχουμε, να είμαστε πλήρεις όσον αφορά το εμψυχό δυναμικό της ομάδας. Φυσικά θα αφήσουμε και κάποιες πόρτες ανοιχτές, γιατί θα τύχουν κάποιες καλές περιπτώσεις και αργότερα, με ό,τι αυτό έτσι συνεπάγεται. Ο προπονητής της ομάδας μας, ο Γιάννης Αποστολίδης, ήταν προχθές εδώ, έγινε μια σύσκεψη στην οποία πήρα μέρος αρκετά μέλη του Συμβουλίου και ο κ. Αποστολίδης. Μπήκαν εκεί οι βάσεις. Ο κ. Αποστολίδης αναχώρησε από την Ζάκηθο, θα κάνει τις απαιτούμενες έτσι, διακοπές με την οικογένειά του και μετά θα επιστρέψει εδώ στο νησί για να σηκώσει μανίκια και να πιάσει η δουλειά. Τώρα, όσον αφορά την ανώνυμη εταιρεία, τα είπαμε και προχθές. Η διοίκηση θα δώσει τα κλειδιά, όπως λένε πληροφορίες, στον νομικό εκπρόσωπο της ομάδας, τον κύριο Χάρη Γρηγορίου, ο οποίος θα δημιουργήσει τον απαιτούμενο φάκελο για να μπορέσει η ομάδα μας να πάρει την σχετική αδειοδότηση από την ΕΕ. Από την Επαγγελματική Επιτροπή Αθλητισμού, ΕΕΑ λέγεται η συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία δίνει αδειοδοτήσεις σε επαγγελματικούς συλλόγους, επαγγελματικά σωματεία. Οπότε λοιπόν εμείς πρέπει να φτιάξουμε το φάκελο, θα το φτιάξει νομικός, απαιτούνται πάρα πολλά πράγματα. Ο ίδιος νομικός παρέα με κάποιους άλλους πιστεύω ότι θα φτιάξουν κάνουν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με μετοχικό κεφάλαιο, με εγκυητικές επιστολές και, όπως είπε προχθές ο Σάγκης ο Κορονιός, τον πρώτο λόγο όσον αφορά τις μετοχές που θα διατεθούν θα τις έχει το ήδη Διοικητικό Συμβούλιο του Αψάκητος, αυτό που ανέβασε την ομάδα στη Β' Αθηνική Κατηγορία. Από εκεί πέρα θα δοθούν μετοχές και στον υπόλοιπο έτσι, λαό.

Είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, απαιτεί πάρα πολλά χαρτιά, απαιτεί έγγραφα, και εδώ από τις κρατικές υπηρεσίες, από ΙΚΑ, από εφορία, από ΓΕΜΗ, όλα αυτά που πρέπει να έχει ένας σύλλογος σε αυτό το επίπεδο. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Έχουμε λοιπόν πρώτον τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και φυσικά έτσι, τα κομμάτια της αδειοδότησης. Δεν αναφερόμαστε φυσικά στην αδειοδότηση του γηπέδου, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό κομμάτι. Αναφερόμαστε στην αδειοδότηση την οποία θα πάρει η ομάδα μας από την ΕΕΑ, έτσι ώστε να μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Super League 2 τη νέα σεζόν.

Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό. Θα είναι ένα πρωτάθλημα ενός ομίλου. Πολλά χρόνια είχαμε να δούμε έτσι, ένα ενιαίο όμιλο με τόσες μεγάλες και ιστορικές ομάδες στην Β' Εθνική κατηγορία. Άρα λοιπόν η Ζάκυνθος μπαίνει στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι μέσα στις 30 καλύτερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου της Ελλάδος. Οι 14 ομάδες της Super League 1 και οι 16 ομάδες της Super League 2 είναι μέσα στις 30 καλύτερες ομάδες. Αυτό είναι ένα μοναδικό, ένα σπουδαίο θα έλεγα επίτευγμα. Πόσο μάλλον δε όταν έρχεται σε αυτή την χρονική στιγμή και με τον τρόπο που ήρθε, όταν η ομάδα μας πέρασε μέσα από τρία διαφορετικά πρωταθλήματα. Το πρώτο πρωτάθλημα, κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η δεύτερη φάση με τους αγώνες play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή, του πρώτου και του καλύτερου δεύτερου από τους ομίλους 4, 5 και 6 και φυσικά την τρίτη φάση μέσα από αυτή τη διαδικασία των μπαράζ ανόδο που καταφέραμε να τερματίσουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου με 11 βαθμούς. Ποιος θα το πίστευε, ποιος θα το περίμενε ότι η ομάδα μας μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, έχοντας παίξει ένα παιχνίδι στην έδρα της, τρία παιχνίδια εκτός έδρας και δύο μάτια εντός, ότι θα τερμάτιζε στην πρώτη θέση με 11 βαθμούς, αφήνοντας πίσω ιστορικά σωματεία όπως είναι φυσικά ο Εθνικός Πειραιός, ο οποίος τερμάτισε στην τελευταία θέση με μόλις 5 βαθμούς. Δεν θα σου δώσω το δικαίωμα αυτό να μάθεις τι κάνω, πώς νιώθω. Πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια που σχετίζονται φυσικά με την Super League 2. Να μπούμε λίγο στα ενδότερα της συγκεκριμένης κατηγορίας. Να δούμε πώς πλέον θα ξεκινήσουν οι ομάδες, τι στόχους έχουν οι συγκεκριμένες ομάδες, οι 16 αυτές ομάδες στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Αναφερόμαστε φυσικά σε ιστορικά σωματεία, επιστροφή ιστορικών σωματείων στη Β' Εθνική κατηγορία, μεγάλα σωματεία τα οποία διεκδικούν την άνοδο στην Β' Εθνική κατηγορία. Φυσικά έχουμε και τους βασικούς διεκδικητές της ανόδου, την αβεβαιότητα που υπάρχουν σε κάποιες ομάδες, οι ομάδες που θα παίξουν το ρόλο του ρυθμιστή και φυσικά οι νεοφώτιστες ομάδες σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, έχουμε 16 ομάδες. Υπάρχει ένας χάρτης ο οποίος δείχνει πού ακριβώς είναι οι συγκεκριμένες ομάδες. Έχουμε τον Παθρακικό από την Ξάνθη, τον Έστω Χρυσούπολης από την Καβάλα, τον Πανσεραϊκό από τις Σέρες, δύο ομάδες από την Θεσσαλονίκη, τον ΠΑΟΚ Β' και τον ιστορικό Απόλλωνα Καλαμαριάς. Επιστροφή λοιπόν του Απόλλων Καλαμαριάς σαν Απόλλων Καλαμαριάς και όχι σαν Απόλλων Πόντου όπως το γνωρίζαμε τελευταία χρόνια. Στον Κάμπο στη Θεσσαλία έχουμε τη Λάρισα, αυτό το μεγάλο ιστορικό σωματείο, την Αναγέννηση Καρδίτσας. Στη Μαγνησία το ιστορικό σωματείο της Νίκης Βόλου. Στην Αθήνα έχουμε 4 ομάδες στο Λεκάνο πεδίο. Έχουμε τον ιστορικό, έτσι, τον Πανιόνιο, την Athens Καλυθέα, τη Μαρκό και φυσικά τον Ολυμπιακό Β'. Στις Κυκλάδες έχουμε από τη Σύρο την Ελλάς Ήρου, από την Ανατολική Πελοπόννησο έχουμε τον Αστέρα Άχτορ Β', από την Δυτική Πελοπόννησο έχουμε τον Πύργο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάσταση, και από τα νησιά του Ιωνίου και από όλη τη Δυτική Ελλάδα υπάρχει μόνο μία ομάδα που εκπροσωπεί όλη αυτή την ιστορία στη Β' Εθνική κατηγορία και δεν είναι άλλος από τον Αμπζάκηθος 1961. Αυτές λοιπόν είναι οι 16 ομάδες. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια ομάδα από το Αιγαίο, ούτε από τη Ρόδο, ούτε από τα άλλα νησιά, ούτε φυσικά από την Κρήτη. Από την Κρήτη για πάρα πολλά χρόνια οι ομάδες της Κρήτης είχαν λόγο στην Super League 2. Φέτος όμως
δεν εκπροσωπείται το νησί από καμία ομάδα.

Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ομάδες εκείνες που διεκδικούν και έχουν υψηλές προσδοκίες. Υψηλές, θα έλεγα, φιλοδοξίες καλύτερα. Μέχρι στιγμής, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την Super League 2, Πανιόνιος, Πανσεραϊκός είναι οι δύο ομάδες που έχουν δείξει έντονη μεγάλη φιλοδοξία να ανέβουν στην Super League 2. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Νίκη Βόλου, θα έλεγα. Άρα λοιπόν έχουμε τρεις ομάδες που θα διεκδικήσουν τις δύο αυτές θέσεις. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν αγώνες play-off, play-out. Υπάρχουν 30 αγώνες, 30 αγωνιστικές. Ο πρώτος ανεβαίνει, ο δεύτερος ανεβαίνει. Οι υπόλοιποι μένουν σε κατηγορία και οι τέσσερις τελευταίοι πέφτουν, υποβιβάζονται. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, Πανιόνιος, Πανσεραϊκός έχουν δείξει τα πρώτα δείγματα γραφής. Ο Πανιόνιος έχει δείξει από νωρίς τις προθέσεις του με νέο προπονητή του Χουάν Φεράντο και σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Ο Χουάν Φεράντο, ο οποίος έχει γνώση, ένας νέος αλλά ταλαντούχος προπονητής, ήταν στη Super League 1 με την ομάδα του Νουπουσου Βόλος. Ο ιστορικός λοιπόν με νέο προπονητή έχει κάνει αυτή τη στιγμή τρεις σημαντικές κινήσεις. Πήρε το κανόνι της Β' Εθνικής Κατηγορίας από τον Ηρακλή, τον Γιώργο τον Μάναλη. Πήρε επίσης έναν από τους καλύτερους παίκτες στην Β' Εθνική Κατηγορία επιτελικούς μέσος, τον Ραφαήλ τον Μπέτα. Και πήρε και τον ακραίο επιθετικό από την Λάρισα, τον Σάββατο Μούργο. Τρεις σπουδαίες μεταγραφές που έρχονται να δέσουν στο υπάρχον ρόστερ της ομάδας. Ο ιστορικός λοιπόν χτίζει ομάδα με μοναδικό στόχο την επιστροφή στην Super League 1. Έχει επανδρώσει το ρόστερ του, το τεχνικό επιτελείο, πήρε και γυμναστή και βοηθό. Λοιπόν, ανάλογες βλέψεις έχει και ο Πανσεραϊκός όμως. Η παρουσία του Ευρυπίδη Τσιμπανάκου σηματοδοτεί την προσπάθεια άμεσης επανόδου της ομάδας από εκεί που ήταν, που έπεσε. Τώρα έχει πέσει στη Super League 2. Ενώ ήδη έχει αποκτηθεί ο Ηλίας Τσέλιος, ένας σπουδαίος επιτελικός μέσος από την Καλαμάτα, με σπουδαίες παραστάσεις. Δηλαδή τα δύο σπουδαία δεκάρια της κατηγορίας, της Β' Εθνικής κατηγορίας, μοιράστηκαν. Το ένα πήγε στον Πανιόνιο, το άλλο δεκάρι πήγε στις Σέρες. Λοιπόν, εκτός από τον Ηλία Τσέλιο, να πούμε ότι πολύ κοντά βρίσκεται και ο Χάρης Ηλιάδης, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής από την Λάρισα. Τον αφορέ στη φανέλα του Πανσεραϊκού, ενώ όλα δείχνουν ότι στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας θα βρίσκεται ο Αλέκος ο Βοσνιάδης, ο οποίος μέχρι στιγμής πλησιάζει ολοένα και προς την περιοχή των Σερών. Να πούμε ότι Τσιμπανάκος και Βοσνιάδης έχουν ανεβάσει και οι δύο μαζί τόσο τη Λάρισα πρόπερση όσο και την Καλαμάτα. Φέτος, οπότε λοιπόν μάλλον ο Αλέκος ο Βοσνιάδης πηγαίνει στις Σέρες. Μέχρι λοιπόν έχουμε αυτές τις δύο ομάδες οι οποίες έχουν κάνει τις πρώτες έτσι ηχηρές μεταγραφές. Να πούμε στην νίκη τη Βόλου, η έλευση του Στέλιου του Μαλεζά στον πάγκο ανεβάζει τον πήγη των προσδοκιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ένας προπονητής υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών. Η διοίκηση δίνει προτεραιότητα πρώτα στις ανανεώσεις. Αν και η απώλεια του Πέτα που μετακόμισε στον Πανιόνιο αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τον σύλλογο, η ομάδα της Μαγνησίας έχει όμως ένα δυνατό κορμό από πέρυσι, εφόσον το διατηρήσει φυσικά, με Μαλεζά στον πάγκο και η Νίκη Βόλου βάζει πλώρη για την άνοδο. Πάμε τώρα σε δύο ομάδες οι οποίες είναι σε μια αβεβαιότητα.
Στην αναγέννηση καρδίτσας επικρατεί πραγματικά ένας έντονος προβληματισμός μετά την φημολογούμενη αποχώρηση του μεγαλομετόχου του Δημήτρη Παπαδημητρίου, με το μέλλον της ομάδας να παραμένει αβέβαιο. Ο μεγαλομέτοχος έκανε και μια σχετική ανακοίνωση που εξηγεί τους λόγους ότι πρέπει να αποχωρήσει από την ομάδα, να λάβει κάποιος άλλος. Άρα λοιπόν στην ΆΣΑ, σε αυτό το ιστορικό σωματείο, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Σίγουρα η απομάκρυση, ή μάλλον η αποχώρηση, θα λέγαμε, όχι απομάκρυση, η αποχώρηση του μεγαλομετόχου, του Δημήτρη Παπαδημητρίου, αλλάζει τα δεδομένα. Και εκεί που η καρδίτσα πέρυσι ήταν μέχρι το τέλος διεκδικητής ανόδου στα play-off, για πρώτη φορά έπαιξε στα play-off ανόδου της Β' Εθνικής κατηγορίας, φέτος τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θα έπρεπε. Ανάλογη εικόνα υπάρχει και στον κάμπο με την ιστορική Λάρισα. Ο υποβασμός της ΑΕΛ από την Super League σε συνδυασμό με την αποχώρηση του βασικού χρηματοδότη του Αχιλέα Νταβέλη έχει δημιουργήσει ερωτήματα, ερωτηματικά για την επόμενη μέρα των Βυσσινή, που φαντάζει πάρα πολύ δύσκολη, καθώς εδώ υπάρχουν χρέη. Υπάρχουν χρέη τα οποία βέβαια είναι διαχειρίσιμα, τα χρέη της Λάρισας, όμως δεν πάβουν να είναι χρέη και αυτός που θα αναλάβει τα χρέη, που περισσότερα από αυτά τα χρέη είναι προς κρατικούς φορείς, δηλαδή προς ΙΚΑ και εφορία, έχουν διακανονιστεί, αλλά 90 με 100.000 ευρώ το μήνα πρέπει να δίνονται τόσο στην εφορία όσο και στο ΙΚΑ, σύμφωνα με αυτά που έχουν βγει προς τα έξω όσον αφορά τη Λάρισα. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος επιχειρηματής, αν θέλει να πάρει τη Λάρισα, πρέπει να βάζει κάθε μήνα 100.000 κάκια στα χρέη τα οποία υπάρχουν, συν ότι πρέπει να πληρωθούν και κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια όλα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά πλέον είναι απαγορευτικό, διότι κάποιος που θα πάρει την ομάδα θα πρέπει να σχεδιάσει ότι θα πρέπει να έχει στο ταμείο του 2.500 συν αυτά που θα πρέπει να βάλει στην ομάδα για τη Λάρισα. Είσαι, δεν μπορείς να πας με χαμηλά τον πήχη. Άρα λοιπόν, αβεβαιότητα σε Λάρισα και αναγέννηση καρδίτσας. Πάμε τώρα στις ομάδες εκείνες που μπορούν να παίξουν τον ρόλο του ρυθμιστή. Β' ομάδες, Αστέρας Άχτορ, ΠΑΟΚ Β' και Ολυμπιακός δεν έχουν δικαίωμα ανόδου, όμως αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη μάχη, θα έλεγα, της κορυφής και της παραμονής. Από τις υπόλοιπες ομάδες, ο Νέστος Χρυσούπουλης συνεχίζει με τον Νίκο και Χαγιά στον πάγκο. Η Μαρκό διατηρεί το Σούλη Παπαδόπουλο και προχώρησε σε σημαντικές ανανεώσεις, ενώ η Ελλά Σύρου εμπιστεύθηκε την τεχνική ηγεσία στο Θανάση Στάικο μετά την αποχώρηση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Χριστοφιλέας, ο οποίος πήγε στην Καλαμάτα. Άρα λοιπόν εδώ οι Β' ομάδες θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, γιατί είναι ομάδες που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, έχουν επαγγελματίες σε ποδοσφαιριστές. Αστέρας Άχτρο Β, ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β θα είναι σε ρόλο ρυθμιστή φέτος σε αυτό το πρωτάθλημα. Λοιπόν, Νέστος Χριστούπολης με Νίκο και Χαγιά. Μαρκό διατηρεί στον πάγκο τον Σούλη τον Παπαδόπουλο, προχώρησε και σε 4-5 ανανεώσεις, ενώ η Ελλά Σύρου πάει με το Θανάση Στάικο. Στην Athens Καλυθέα τώρα, ο Βαγγέλης Μόρας αποτελεί την επιλογή για την τεχνική ηγεσία, ενώ ο Μιχάλης Μανιάς ήταν η πρώτη σημαντική ανανέωση του καλοκαιριού για το ιστορικό αυτό σωματείο. Πάμε τώρα στους νεοφώτιστους. Η Ζάκη το συνεχίζει στον πάγκο με τον Γιάννη τον Αποστολίδη, στην τεχνική ηγεσία, ενώ έχει ήδη προχωρήσει ανανεώσεις του Νίκου Αναστασόπουλου και Μιχάλη Μπαστακού, και σήμερα έτσι είναι η τρίτη ανανέωση με τον ΣΥΝΚ. Στον πύργο οι εξελίξεις κινούνται πιο αργά, θα έλεγα, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν και τις οριστικές δικαστικές εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του αγώνα, του δικαστικού αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης. Διότι οι δύο ομάδες έχουν πάει στην Εφέσεων, με τη Ζάκη να παρακολουθεί διακριτικά πλέον. Ο Απόλλων Καλαμαριάς βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον έμπειρο τεχνικό Απόστολο Χαραλαμπίδη, ενώ στον Παθρακικό αναμένεται αλλαγή σκητάλης στην τεχνική ηγεσία
τεχνική ηγεσία του Παθρακικού να αναλάβει ο Κώστας Γεωργιάδης, ο πρώην προπονητής της Νίκης Βόλου. Είναι μεγάλο φαβόρι να λάβει ο Κώστας Γεωργιάδης και να διαδεχτεί τον Κώστα τον Μπερδελιέ, ο οποίος ήταν μέχρι προτείνως ο προπονητής εκείνος που ανέβαζε το ιστορικό αυτό σωματείο και πάλι στην Β' Εθνική κατηγορία. Τώρα η εκτίμηση από όλα αυτά που λέμε είναι ότι αν επιβεβαιωθούν οι μεταγραφικές κινήσεις που ήδη δρομολογούνται, η Super League 2 της περίοδου 26-27 έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θα έλεγα, της τελευταίας πενταετίας. Οι διεκδικητές της ανόδου μέχρι στιγμής είναι Πανιόνιος, Πανσεραϊκός και έπετε η Νίκη Βόλου σε αυτή την περίπτωση. Είπαμε, θολό το τοπίο σε αναγέννηση Καρδίτσας και Λάρισα αυτή τη στιγμή. Πρωταγωνιστικό ρόλο, μάλλον σε ρόλο ρυθμιστή, θα είναι οι ομάδες Β, ΠΑΟΚ Β, Αστέρας Τάχτουρ Β και Ολυμπιακός Β. Και να δούμε τι θα γίνει με τους νοφώτιστες ομάδες, αν ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Ζάκηθος, ο Πύργος και ο Παθρακικός θα μπορέσουν φέτος να εδραιωθούν στην κατηγορία, να αποφύγουν σε πρώτη φάση τον υποβιβασμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε πως εξελίσσεται το όλο εγχείρημα αυτής της κατηγορίας. Να πούμε ότι η Ελλάς Σύρου και Νέστος Χρυσόπολης έχουν αποκτήσει πλέον την τεχνογνωσία της Β' Εθνικής κατηγορίας και οι δύο ομάδες έμειναν, θα έλεγα, άνετα στην Β' Εθνική κατηγορία πέρυσι, σε Βορρά και Νότο, στους δύο ομίλους. Φέτος λοιπόν έχουν την εμπειρία, ξέρουν πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Να δούμε λοιπόν αν η νεοφώτιση της ομάδας, δηλαδή ο ιστορικός Απόλλων Καλαμαριάς, ο Παθρακικός, η Ζάκυνθος και ο Πύργος, θα μπορέσουν να αποφύγουν τις τελευταίες θέσεις. Να δούμε αν θα μπορέσουν αυτές οι ομάδες να εδραιωθούν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Λοιπόν, μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το πρωτάθλημα, θα το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, διότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο μας ενδιαφέρει. Αγωνίζεται πλέον η ομάδα μας, ο ΑΠ Ζάκυνθος. Εδώ αρκετοί φίλοι με ρωτάνε αν υπάρχει φαβορή ανάμεσα σε αυτές τις 16 ομάδες ανόδου. Φαβορή, ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο φαβορή με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, έτσι. Πανιόνιος και Πανσεραϊκός έχουν κάνει τις ήδη πρώτες τους μεταγραφικές κινήσεις και μάλιστα σπουδαίες και οι δύο ομάδες. Ο ιστορικός θέλει να ανέβει, από την αρχή το έχει πει αυτό το πράγμα, οι βλέψεις είναι πάρα πολύ ψηλές για την ομάδα της Νέας Μύρνης. Μια ομάδα η οποία αρχίζει προετοιμασία στις 6 Ιουλίου. Ο Πανιόνιος αρχίζει το πρώτο βασικό, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου, παιδιά, σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα. Ο Πανσεραϊκός, η έλευση εκεί του Ευρυπίδη Τσιμπανάκου και πιθανότητα και του Αλέκου Βουζνιάδη δείχνει ότι ο Τάσος Σουκαζίας, ο μεγαλομέτωχος της ομάδας των Σερών, θέλει να επιστρέψει η ομάδα του εκεί στην Super League 1. Από εκεί πέρα, Μαλαζάς, Στέλιος Μαλαζάς στη Νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου η οποία θα ανανεώσει πρώτα το ρόστερ που έχει, να δούμε ποιοι παίκτες θα μείνουν. Έχει ένα αξιόλογο ρόστερ η συγκεκριμένη ομάδα, οπότε πιθανότητα δεν θα το χαλάσει σε μεγάλο βαθμό. Η μόνη απώλεια είναι αυτή του Ραφαήλ Πέτα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Β' Εθνική κατηγορία. Ένας φίλος με ρωτάει αν πιστεύω ότι η Άθανας Καλυθέα μπορεί να κάνει κάτι. Θεωρώ όχι. Θεωρώ ότι δεν είναι στο επίπεδο των άλλων δύο ομάδων αυτή τη στιγμή, των τριών, δηλαδή του Πανιωνίου, του Μπαρσεραϊκού και ενδεχομένως της Νίκης Βόλου. Είναι λίγο πιο κάτω η Άθανας Καλυθέα. Ήταν να πάει εκεί ο Αλέκος ο Βοσνιάδης, τελικά δεν πίστηκε, αποχώρησε, είχαν έρθει πρώτα σε μια προφορική συμφωνία, τελικά. Εδώ ένας φίλος μου λέει, Δημήτρη, η Μαρκό θα είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος, διότι έχει κρατήσει τον Σούλη Παπαδόπουλο, έχει κάνει ανανεώσεις και θα κάνει και μεταγραφές, λέει εδώ η ομάδα. Τώρα ναι, εντάξει,
Είναι μια ομάδα η οποία πέρσι έμεινε, θα έλεγα, άνετα στην κατηγορία, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί στο μέγεθος των άλλων ομάδων, ούτε του Πανιωνίου, ούτε του Πανστεραϊκού, ούτε της Λάρισας, ούτε της Νικής Βόλου. Αναφίβολα αυτό το πράγμα, αλλά σίγουρα μπάλα δεν παίζουν μόνο οι φανέλες, παίζουν και οι παίχτες, περισσότερο βέβαια οι παίχτες. Το ερωτηματικό που μπαίνει είναι τι θα κάνουν οι νεοφώτες της ομάδας, αν θα μπορεί να ανταγωνιστικές, αν θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις άλλες ομάδες που είναι στην κατηγορία αρκετά χρόνια, αν μπορούν να πάρουν αποτελέσματα, να μπορούν να εδραιωθούν στην κατηγορία, γιατί καλό είναι αυτό που συνέβη, που ανέβηκαν ομάδες. Το θέμα όμως είναι να παραμείνουν, όπως πέρυσι ανέβηκε ο Νέστος Χρυσούπολης και η Ελασίρου και κατάφεραν και η Μαρκό και κατάφεραν να μείνουν στην κατηγορία. Έτσι και έπεσαν άλλες ομάδες όπως το Εγάλεο, η Καβάλα, ο Παναργιακός, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Super League 2, είναι μια κατηγορία την οποία θα την παρακολουθούμε στενά με ό,τι αυτό έτσι συνεπάγεται. Να πούμε τώρα για το κύπελο δύο πραγματάκια, για το κύπελο Ελλάδος, όχι για το κύπελο Ερασιτεχνών, μην τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Κύπελο Ελλάδος, υπάρχει μια εξαιρετική πρόταση που κατέθεσε ο Sky για τα δικαιώματα του κύπελου Ελλάδας για τρία χρόνια αυτή η συμφωνία.

Λέγεται ότι ετοιμάζει η ΕΠΟ έντονα να πουλήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου σε τιμή τέτοια που ελάχιστοι θα πίστευαν. Το προϊόν προφανώς έχει ανεβάσει τη δημοτικότητά του, το κύπελο Ελλάδος, με τον τρόπο, με το φορμάτο που υπάρχει, με τις επαγγελματικές μόνο ομάδες, λόγω των νοκάουτ αγώνων και του δικαιώματος να διεκδικούν και να παίρνουν κύπελο ομάδες όπως ο Όφη. Το πήρε ο Όφη. Λοιπόν, όπως είπαμε, το τηλεοπτικό πάροχο θα πιθανότητα θα βρει στέγη το κύπελο Ελλάδας στο Sky. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι που αγαπάμε την Β' Αθηνική κατηγορία, γιατί την αγαπάμε περισσότερο τώρα που είναι η ομάδα μας στην συγκεκριμένη κατηγορία, τα παιχνίδια του κυπέλου θα μεταδίδονται κατά πάσα πιθανότητα από την τηλεόραση του Sky. Σέντρα του συγκεκριμένου θεσμού, όχι πρωταθλήματος, κυπέλου, 18 Αυγούστου. Οι πρώτοι αγώνες είναι knockout, είναι ομάδες οι οποίες θα μπαίνουν στη διαδικασία της Super League 2. Η επόμενη φάση είναι με ομίλους. Θα μπουν στη διαδικασία και οι ομάδες της Super League 1. Ένα φορμά το οποίο πέτυχε πέρυσι, αν και είχαμε τους εδιασμούς εμείς εδώ και όλοι οι δημοσιογράφοι. Άρα λοιπόν, πιθανότητα ο Sky για το κύπελο. Δεν έχει βγει ακόμη η προκήρυξη. Να δω αν έχει βγει και η προκήρυξη. Να το δούμε λίγο αυτό.

Δεν έχει βγει κάτι για το κύπελο. Διοργανώσεις, να πω λίγο στο κύπελο Ελλάδος. Πρόγραμμα αγώνων, όχι, δεν έχει μπει κάτι ακόμη. Έχει το κύπελο για την περίοδο 25-26, δεν έχει βάλει το, την περίοδο 26-27, δεν είναι ακόμη, δεν έχει μπει ακόμη. Οπότε λοιπόν, ας περιμένουμε εδώ.

Λοιπόν, υπάρχει μία βέβαια είδηση που βγαίνει μέσα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έχει να κάνει με τις αποφάσεις του πρωτοβάθμιου οργάνου αδειοδότησης. Είπαμε λοιπόν ότι είναι πολλά τα στάδια τα οποία πρέπει να δημιουργήσει η ομάδα μας εδώ. Είναι και το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Είναι και η αδειοδότηση από την Επαγγελματική Επιτροπή Αθλητισμού. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια αυτά. Οπότε λοιπόν εδώ βγήκαν κάποιες αποφάσεις σήμερα που λέει το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη διήμερη συνεδρίασή του εξέτασε όλους τους φακέλους των ΠΑΕ της Β' Εθνικής Κατηγορίας και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις. Για να δούμε λοιπόν. Χορηγεί άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 26-27 και Super League 2 στις ανώνυμες εταιρείες. Πανιόνιος Ιστορικός Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης. Αναγέννηση Καρδίτσας. Χορηγεί άδεια για την εγχώρια διοργάνωση τη Super League 1 στον Ηρακλή. Χορηγεί άδεια για την Super League 2 επίσης στο Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου Νίκη Βόλου, στο Γυμναστικό Σύλλογο Μαρκόπουλου Μαρκό, στον Αθλητικό Σύλλογο Νέστος Χρυσούπολης, στο Γυμναστικό Σύλλογο Καλλιθέας, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, στον Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Γυμναστικό Σύλλογος Κισαμικός, έχουν πέσει βέβαια τα Χανιά, και στον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Προοδευτικό Σύλλογο Ελάσσιρου. Άρα και λοιπόν και η Ελάσσιρου. Να πούμε βέβαια τώρα ποιες ομάδες δεν πήραν αδειοδότηση για τις εγχώριες διοργανώσεις. Να πούμε ότι δεν πήρε άδεια για την Super League 2 η ΠΑΕ Παναριακός, αλλά τι να πάρει άδεια, έχει υποβιβαστεί η συγκεκριμένη ομάδα. Να πούμε ότι δεν πήρε άδεια για την Super League 1 η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα δεν έχει πάρει άδεια από το πρωτοβάθμιο όργανο, θα ασκήσει έφεση και πρέπει να την πάρει μετά όπως έγινε και πέρυσι. Δεν πήραν άδεια η ομάδα Super League 2 ΠΑΣ Γιάννενα Μακεδονικός Καβάλα, Καμπανιακός, Εγάλεο και Ηλίουπολη. Είναι οι ομάδες εκείνες που υποβιβάστηκαν με το πέρας του φετινού πρωταθλήματος. Έφυγαν από την Super League 2 και πήγαν πλέον στην τρίτη εθνική κατηγορία. Να δούμε βέβαια τι θα γίνει με αυτά τα ιστορικά σωματεία. Και μόνο αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες δεν πήραν άδεια. Τώρα για τις ομάδες που πήραν άδεια για την Super League 2. Πανιόνιος μία ομάδα πήρε, Καρδίτσα 2, Νίκη Βόλου 3, Μαρκό 4, Νέστορας Χρυσούπολης 5, Καλλιθέα 6, Ελασσίρου 7. Είναι οι ομάδες εκείνες που πήραν άδεια. Τώρα βέβαια να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες ομάδες. Ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες? Νομίζω ότι είναι ο Πανστεραϊκός η ομάδα εκείνη που έπεσε από την Super League 1. Η Λάρισα. Να δούμε, ο Αστέρας Άχτρο Β' θα πάρει σίγουρα, ο ΠΑΟΚ Β' θα πάρει, ο Ολυμπιακός Β' εξίσου επίσης θα πάρει. Και τώρα θα περιμένουμε βέβαια να αδειοδοτηθούν αργότερα οι ομάδες εκείνες οι οποίες ανέβηκαν κατηγορία: Παθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκηθος και Πύργος. Τώρα όσον αφορά τον Πύργο βάζουμε ένα μικρό αστερίσκο γιατί πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του δευτεροβάθμιου οργάνου. Μια απόφαση η οποία δεν θα βγει αυτήν την εβδομάδα. Την Παρασκευή μεθαύριο εκδικάζεται η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Εκεί έχουν πάει την υπόθεση ο Άρης Πετρούπολης και ο Πύργος. Η Ζάκηθος είναι σε θέση μάρτυρα. Οπότε λοιπόν θα περιμένουμε και τον Πύργο αν θα δικαιωθεί στον δεύτερο βαθμό. Λοιπόν, πολλά πράγματα που σχετίζονται πλέον με την Super League 2. Φεύγουμε τώρα από την Super League 2. Πάμε λίγο στο τοπικό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα ενζακίνθο γραφεία.

Λοιπόν, έχουμε μια γενική συνέλευση μπροστά μας την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί. Τι να περιμένουμε πλέον? Τι να περιμένουμε από μια γενική συνέλευση που γίνεται στις αρχές του καλοκαιριού, την ώρα που ένα πρωτάθλημα έχει τελειώσει επί της ουσίας εδώ και αρκετούς μήνες, αν βγάλουμε τα μπαράζ ανάμεσα στις δύο ομάδες, ένα πρωτάθλημα το οποίο, όπως και να το κάνουμε, είναι σε μια φθήνουσα πορεία. Δεν είναι μια απολογιστική γενική συνέλευση. Θα πρέπει να ακούσουμε τα πεπραγμένα της διοίκησης της Επισακίνθου, να ακούσουμε τον απολογισμό, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής και αν υπάρχει τρόπος να αναβαθμιστεί αυτό το προϊόν που λέγεται τοπικό Ζακίνθου και με τι τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ουσιαστικά δεν είναι πλέον πρωτάθλημα, είναι ένα, θα έλεγα, τουρνουά, να το πω έτσι. Εντάξει, δεν είναι τουρνουά, είναι τραβηγμένος αυτός ο όρος. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο όμως βρίσκεται σε μια διαρκή αρνητική έτσι πορεία, καθοδική πορεία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο τελείωσε στο τέλος του Φλεβάρη. Πριν πάμε στα μπαράς. Και τώρα είμαστε τον Ιούνιο. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα αρχίσει το Νοέμβριο. Δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει πλέον το τοπικό της Επισακίνθου, τι συγκινήσεις μπορεί να προσφέρει. Και πραγματικά είναι λυπηρό το ότι πραγματικά ασχολούνται με αυτό το κομμάτι αρκετός κόσμος. Είναι μια μικρή βιομηχανία ποδοσφαίρου εδώ στο νησί. Παράγοντες οι οποίοι έχουν ιδρώσει όλα αυτά τα χρόνια, παράγοντες που έχουν βάλει τα χρήματά τους, έχουν στερήσει από την οικογένειά τους πολλά πράγματα και το κυριότερο έτσι έχουν σπαταλήσει πολύτιμο χρόνο όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι σε μια απαξίωση. Αν δεν υπήρχαν και αυτοί οι παράγοντες, σήμερα δεν θα μπορούσαμε να μιλούσαμε για τοπικό ποδόσφαιρο της Επισακίνθου. Το θέμα είναι τι μπορούμε να διασώσουμε, το οποίο να διασώζεται. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Και το άλλο είναι τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να το αναβαθμίσουμε αυτό το προϊόν. Εγώ πραγματικά από την Επισακίνθου, δηλαδή από τη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή, θα περιμένω να ακούσω προτάσεις. Θα περιμένω να ακούσω μια στρατηγική, ένα στρατηγικό σχέδιο έτσι ώστε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει. Αν πάμε σε μια γενική συνέλευση για να ακούσουμε τα τυπικά, δηλαδή τα πεπραγμένα, τι ακριβώς έγινε και ήξεις, αφήξεις, να βλέπουμε το δέντρο, να χάνουμε το δάσος, επί της ουσίας δεν θα βγει τίποτα από αυτή την γενική συνέλευση και κακώς θα γίνει μια τέτοια γενική συνέλευση. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια γενική συνέλευση ουσίας, οι ομάδες να πάνε προετοιμασμένες με προτάσεις, να κοιτάξουν όλες οι ομάδες και η ένωση το δάσος και όχι το δέντρο, να βρούμε καινοτόμες ιδέες, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά, διότι δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε με τη λογική το ότι κάνουμε ένα πρωτάθλημα, το διοργανώνουμε έτσι απλά και τελείωσε η ιστορία. Όχι. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση συναγερμού. Δεν υπάρχουν πλέον ποδοσφαιριστές. Είναι λίγοι καλοί ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχουν παράγοντες. Αυτοί που έχουν απομείνει κρατάνε το σταυρό του μαρτυρίου στις πλάτες τους και προσπαθούν έτσι να τα φέρουν εις πέρας. Καθημερινά τραβάνε το δικό τους γολγοθά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπάρχει κόσμος που πραγματικά αγωνιά για όλη αυτή την ιστορία που λέγεται τοπικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει όμως και μια κεντρική εξουσία που δεν υπάρχει πουθενά.

Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να τα βάλουμε όλο κάτω, να δούμε τι γίνεται, διότι δεν πρέπει να πάμε σε μια γενική συνέλευση η οποία να, στην οποία να υποθούν πάλι τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε όλοι μας από αυτό το γκρίζο πράγμα, από αυτό το μοτίβο, από αυτό το φαύλο κύκλο, από αυτή την κινούμενη άμμο στην οποία όλοι μας έχουμε περιέλθει. Πρέπει να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Ζούμε το 2026. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε και να λέμε πράγματα τα οποία αφορούν μόνο τις ομάδες μας. Θα πρέπει να γίνουν πολύ διαφορετικά τα πράγματα σε αυτή τη γενική συνέλευση. Θα πρέπει να υποθούν κουβέντες ξεκάθαρες. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή παράγοντες, δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχουν διαιτητές. Το κυριότερο, δεν υπάρχουν διαιτητές για να μπορέσουν να γίνουν παιχνίδια. Το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας είναι πραγματικά σε μια απαξία. Το διαπιστώσαμε φέτος, που ομάδες αρκετές δεν κατέβαιναν να αγωνιστούν για πολλούς και διάφορους λόγους. Διάλεγαν παιχνίδια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένα πρωτάθλημα το οποίο της Α' κατηγορίας το εγκατέλειψε με τον τρόπο που το εγκατέλειψε ο Έσπερος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, αυτό καταλαβαίνω. Θα πρέπει λοιπόν και αυτοί που έχουν την εξουσία, οι έχοντες την εξουσία, τη θεσμική εξουσία, να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το τι πρωτάθλημα θέλουμε να κάνουμε. Δεν θα αναφερθώ φυσικά στις υποδομές, δεν θα αναφερθώ πάλι στα γήπεδα, διότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση της όλης ιστορίας. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Και πώς να αλλάξει κάτι όταν βλέπουμε αυτή την αδιαφορία από την κεντρική και την τοπική εξουσία. Για την κεντρική εξουσία να πω το εξής: πού είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με τι τρόπο βοηθάει τα σωματεία της, με τι τρόπο βοηθάει η ΕΠΟ τα 14 ζακενθινά σωματεία? Ας μου απαντήσει κάποιος με τι τρόπο τα βοηθάει. Με το να πληρώνει 1,200 πράγματα, παράβολα, δηλώσεις συμμετοχής και ούτω καθεξής, δελτία, και από εκεί να μην υπάρχει ούτε μια βοήθεια. Και πάμε και τώρα και στην τοπική εξουσία. Με τι τρόπο, πώς βοηθάει ας πούμε η Δημοτική Αρχή ή η Περιφερειακή Αρχή, η οποία βέβαια δεν έχει, έτσι, τον πρώτο λόγο, αλλά με ποιο τρόπο βοηθάνε το ζακεθινό ποδόσφαιρο να πάει μπροστά. Εγώ είμαι πλήρως, θα έλεγα, απογοητευμένος, οριζοντίος και καθέτος με αυτά που συμβαίνουν στο τοπικό της ΕΠ Ζακύνθου. Απογοητευμένος όχι το από τη διαχείριση της Ένωσης. Προς Θεού, οι άνθρωποι κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνω. Είναι 2-3 άτομα τα οποία τρέχουν καθημερινά, τα ακούν κιόλας από πάνω. Εγώ είμαι απογοητευμένος γενικά από αυτό το προϊόν, το οποίο έχει φθαρεί πάρα πολύ. Δεν θα μιλήσουμε για υποδομές, για ενωσιακά γήπεδα, τα είπαμε, τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Δεν βγαίνει πουθενά όλο αυτό, έτσι. Δυστυχώς. Άρα λοιπόν, γενική συνέλευση των ποδοσφαιρικών σωματείων την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί. Ελπίζω να είναι όλα εκεί τα σωματεία και ευελπιστώ ότι επιτέλους θα ακουστούν κάποιες φωνές για το τι ποδόσφαιρο θέλουμε σε αυτό εδώ το νησί. Λοιπόν, όσον αφορά τα Τρίκαλα, ο φίλος μου Δημήτρης Γεωργούλης μου λέει ότι τα Τρίκαλα συμμετέχουν στο κύπελο Ελλάδας σαν κυπελούχοι, διότι πήραν το κύπελο Ερασιτεχνών, άρα δικαιωματικά συμμετέχουν στο θεσμό του κυπέλου. Ωραίος, σωστό. Ένας φίλος μου λέει, Δημήτρη, αποφάσισε η Θεία Λάπελο κήπο να θα πάει? Όχι, δεν έχει αποφασίσει. Το Λεβάντε λέει, μέχρι πότε θα περιμένει? Έλατε, μέχρι πότε να περιμένει?
Ένα άλλο μήνυμα λέει: έτρεξε η ΕΠΣΤΑ και του να βρει χορηγούς να βοηθήσει τις λίγες ομάδες με τους γιατρούς τουλάχιστον. Ο Δήμος που βρίσκεται, λέει, αυτή την περίοδο, όσον αφορά το τοπικό ποδόσφαιρο. Τι να πω, ρε παιδιά. Θα φύγουν και αυτοί οι ηρωικοί τιτάνες, οι γίγαντες, οι παράγοντες σε λίγο καιρό και μετά θα πάμε κάποια σωματεία να ενταχτούμε στη δύναμη της ΕΠΣΗΛΙΑΣ. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Και μετά θα βάλουμε το τραγούδι «Είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα». Ένας φίλος εδώ μου λέει: Δημήτρη, εσύ περιμένεις κάτι άλλο από τη Γενική Συνέλευση της Κυριακής? Ναι, περιμένω να είναι όλοι διαβασμένοι. Δεν θέλω να πάω σε μια Γενική Συνέλευση η οποία να είναι νερόβραστη. Δηλαδή να πούμε τα τυπικά, να πούμε και την καλημέρα μας, να πάμε με το καφέ στο χέρι, να περάσουμε ένα διωράκι εκεί πέρα και μετά, έχοντας ήσυχη τη συνείδησή μας, να πάμε ο καθένας στο πόστο του, στη δουλειά του και να πούμε ότι το Αργεντινό ποδόσφαιρο πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν θέλω να το ακούσω και δεν το δέχομαι.

0: Κέρδιζε το φίλο μου εδώ πέρα, τον αγαπητό. Καλό μεσημέρι, λέει Δημήτρη. Δεν βρίσκουμε άκρη, λέει, με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ στον τόπο μας. Πού να βγάλουμε άκρη? Είναι πολλά τα μέτωπα, παιδιά. Πάρα πολλά. Και μην ξεχνάτε, έτσι έχουμε αύριο, έχουμε Μουντιάλ. Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε αύριο παγκόσμιο κύπελο. Και εγώ, επειδή είμαι λάτρης του παγκόσμιου κυπέλου, έχω διαβάσει αυτές τις μέρες πάρα πολλά πράγματα. Έτσι έχω ξεσκονίσει λίγο την μνήμη μου, με ό,τι αυτό έτσι συνεπάγεται. Και μου έρχονται στο μυαλό θύμισες του παλιού, έτσι, του μακρινού παρελθόντος, διότι έχουμε και μια ηλικία πλέον. Άρα για ποιος από σας θυμάται, ας πούμε, τα καλύτερα γκολ που έχουν μπει στο Μουντιάλ? Ο καθένας βέβαια έχει τη δική του την άποψη, υποκειμενική, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ένας, θα έλεγα, άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ το Μουντιάλ, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δημοσιογράφος, αλλά από τους καλύτερους, θα έλεγα, στο είδος του, ο Χρήστος ο Σωτηρακόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει και ένα βιβλίο εδώ στη Ζάκυνθο. Τον άκουσα σήμερα, άκουσα ένα βιντεάκι, ο οποίος σε αυτό το βιντεάκι αναφέρει τα καλύτερα γκολ των Μουντιάλ, κατά τη δική του την άποψη, και θα ήθελα να τον ακούσουμε με μεγάλη προσοχή, να μου πείτε κι εσείς αν συμφωνείτε ότι αυτά είναι τα καλύτερα γκολ τα οποία έχουν μπει στο Μουντιάλ. Πάμε να τον ακούσουμε για λίγα λεπτάκια και μετά επιστρέφουμε.
1: Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, football memories, αλλά ειδικά για Μουντιάλ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να λείπει η ενότητα όταν έχουμε

είναι το goal να είναι πολύ εντυπωσιακό, να είναι μια ωραία ατομική ενέργεια, να είναι μια πολύ ωραία φάση, αλλά και αν τελικά αυτό το goal στην τελική του έκβαση είχε μια εξαιρετική συλλογική προσπάθεια επίσης, όπως θα δούμε σε λίγο. Ας ξεκινήσουμε από το goal στη θέση νούμερο 10. Εκεί είναι ένας άγνωστος ποδοσφαιριστής. Είναι ένας Σαουδάραβας, ο Σαΐντ Αλ Ογουιράν. Έπαιζε στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που είχε πάρει την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ένα μάτς με το Βέλγιο, πήρε την μπάλα περίπου στη σέντρα, ξεκίνησε μια κούρσα, έκανε μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη, μετά κάποια στιγμή τον ευνόησε και μια κόντρα, κάπου κάναν μια λάθος εκτίμηση οι Βέλγοι, τους πέρασε και στην φάση έξω από την περιοχή, μπήκε, πάτησε μέσα στη μεγάλη περιοχή και σκόραρε. Ένα γκολ θα μπορούσε να θυμίζει το γκολ του Μαραντόνα, φυσικά πάρα πολύ μεγάλη απόσταση και σε ποιότητα και σε δυσκολία, ωστόσο είναι ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουν σημειωθεί σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Πάμε στην θέση νούμερο 9. Εκεί βρίσκουμε μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα, τον Ντένις Μπέρκαμ, τον Ολλανδό. Είναι το μάτς Αργεντινή εναντίον Ολλανδίας. Είναι ένα μάτς στο οποίο τα πάντα βρίσκονται σε ισορροπία, είναι στο 1-1 το παιχνίδι. Είναι το παγκόσμιο κύπελο του 1998 στη Γαλλία. Μια μακρινή παλιά από τον Ντεμπούρ. Ένα κοντρόλ του Μπέρκαμ, μια γρήγορη τρίμπλα και ένα σούτ στην άλλη γωνία, ένα υπέροχο τέρμα με το οποίο η Ολλανδία πήρε την πρόκριση και έφτασε στην τετράδα. Πάμε στη θέση νούμερο 8, εδώ είναι αυτό που συζητάμε, να έχει ένα γκολ εξαιρετική οργάνωση από πλευράς των συμπαικτών. Το τελείωμα του Εστεμπάν Καμπιάσο σε αυτό το μάτς του 2006, Αργεντινή εναντίον Σερβίας Μαυροβουνίου στο παγκόσμιο κύπελο της Γερμανίας, ήταν πολύ εύκολο ως γκολ στο τέλος. Για να έρθει όμως έγινε ένα καταπληκτικό passing game από την Αργεντινή, η μπάλα κρύφτηκε πραγματικά για να καταλήξει στον Καμπιάσο που τελείωσε τη φάση και η Αργεντινή πέτυχε ένα ακόμα γκολ σε εκείνο το εντυπωσιακό 6-0. Ανεβαίνουμε μία θέση παραπάνω. Πάμε στον Μάξι Ροντρίγκες, ο Αργεντίνος Σταρ, ο οποίος στο παιχνίδι της εθνικής του απέναντι στο Μεξικό είναι φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο του 2006. Έξω από την περιοχή θα κοντρολάρει την μπάλα με το στήθος, θα την αφήσει να πάρει ένα ύψος. Τοποθετεί καταπληκτικά το σώμα του πίσω από την μπάλα και με ένα φοβερό αριστερό σουτ σκοράρει. Είναι ένα γκολ που ίσως και να το αδικό λίγο, θα πρέπει να είναι και λίγο παραπάνω. Περνάμε αμέσως μετά στον Χάμες Ροντρίγκες. Ο Σταρ που είναι στον Ολυμπιακό τώρα, πρώτος σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελο Κολομβιανός του 2014, ο τελευταίος που έχει πάρει την πρώτη θέση στους σκόρερ ενός παγκόσμιου κυπέλου, χωρίς η ομάδα του να έχει μπει στην τετράδα, πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ απέναντι στην Ουρουγουάη, είχε νικήσει 2-1 η Κολομβία, ένα γκολ παίρνοντας την μπάλα με την πλάτη, στοπάρντας με το στήθος, γυρίζοντας και κάνοντας ένα καταπληκτικό σουτ με το οποίο σκόραρε. Ήταν ένα γκολ που ήταν και σημαντικό για την ομάδα του εφόσον νίκησε εκείνο το παιχνίδι. Ακόμα μία θέση πιο πάνω, ένα πολύ εντυπωσιακό γκολ όπως και να το δούμε, από την μακρινή παλιά του Ντάνι Μπλίντ, ο Ρόμπιν Φαμπέρση τοποθετεί το σώμα του με μια κεφαλιά εναέρια όμως ψαράκι, κάνοντας ένα καταπληκτικό γκολ απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία στο πρώτο μάτς των Ολλανδών, Ολλανδία-Ισπανία στο παγκόσμιο κύπελλο του 2014. Τελικός νικητής η Ολλανδία με 5-1, η αρχή του τέλους για την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Πάμε στην θέση 4 και είναι το γκολ που φέρνει στο μυαλό όλων το πόσο μεγάλος ποδοσφαιριστής υπήρξε, ειδικά στα ντουζένια του, τα πρώτα χρόνια στις εκρήξεις του πριν τον χτυπήσουν οι τραυματισμοί, ο Μάικλ
Owen. Ο Άγγλος νεαρός Φόρτ, τότε μόλις 18 χρονών, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 στη Γαλλία, σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πήγα και την μεγάλη τύχη να είμαι μέσα στο γήπεδο και να το δω ζωντανά το συγκεκριμένο γκολ. Η Αργεντινή είχε μια πολύ σπουδαία ομάδα, είχε προηγηθεί, όμως η Αγγλία

0: Κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι σε 2-1, το μάτς έγινε 2-2 και πήγε στα πέναλτι. Ο Owen πήρε την μπάλα σε μια παλιά του Beckham λίγο πριν από τη σέντρα και την πέταξε μπροστά. Η ταχύτητά του ήταν αυτή που τον βοήθησε να φτάσει μέχρι την άκρη της περιοχής και με ένα πολύ ωραίο σούτ στην αντίπαλη γωνία να νικήσει τον Κάρλος Ρόα, τον βοηθό του Αλμέιδα στην ΑΕΚ τώρα. Φεύγουμε και από αυτό το γκολ και ανεβαίνουμε σε ένα τέρμα στη θέση 3 που ήταν ένα από τα πολλά που η ιδιοφυΐα που λεγόταν ο Ροναλντίνιο μας χάρισε σε εκείνες τις 5, 6, 7 πολύ καλές χρονιές στο ποδόσφαιρο. Είναι το μάτς της Βραζιλίας με την Αγγλία. Είναι προημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002 στην Άπο Ανατολή. Η Αγγλία έχει προηγηθεί με τον Owen, η Βραζιλία έχει σοφαρίσει 1-1 και ο Ροναλντίνιο με ένα φάουλ λόμπα βλέπει τον Σίμαν, τον τερματοφύλακα της Αγγλίας, λίγο πιο έξω από τη θέση του. Είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο γκολ με το οποίο η Βραζιλία κερδίζει 2-1. Προκρίνεται στα ημιτελικά και μετά θα κατακτήσει και τον τίτλο. Είναι η τελευταία φορά που η Βραζιλία έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Στη θέση νούμερο 2, ένα γκολ που αρκετοί από εσάς πιθανώς δεν το έχετε ακούσει και ποτέ. Σε αυτή την περίπτωση ψάξτε το γιατί αξίζει το κόπο να το δείτε. Είναι και ποδοσφαιρικά ιδιοφυές και στη συγκεκριμένη στιγμή απέναντι σε μια ομάδα τόσο πλήρη όπως ήταν εκείνη η Ολλανδία των 70's, πήγε να δώσει και μια τρομερή πρόκριση στην εθνική ομάδα. Μιλάμε για τον Σκοτσέζο Άρτσι Γκέμιλ, στάρ της Nottingham Forest εκείνη την εποχή, που μόλις είχε πάρει το πρωτάθλημα στην Αγγλία, έχοντας ανέβει από την β' κατηγορία και αμέσως μετά τα επόμενα 2 χρόνια θα κατακτούσε και 2 φορές το κύπελο Πρωταθλητριών Ευρώπης. Ο Γκέμιλ έπαιζε στην εθνική Σκωτίας, η οποία είχε πάει με μεγάλα όνειρα στην Αργεντινή, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978. Ωστόσο, μια ήττα στην πρεμιέρα από το Περού με 3-1, μια κάκιστη εμφάνιση με το Ιράν στο δεύτερο παιχνίδι 1-1, την είχε φέρει αποκλεισμένη ουσιαστικά απέναντι από την πολύ δυνατή Ολλανδία, φιναλίστ το 1974 και που λίγο καιρό μετά, λίγες εβδομάδες μετά, θα έπαιζε και στον τελικό και του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1978. Τι χρειαζόταν η Σκωτία, νίκη με 3 γκολ διαφορά. Βρέθηκε και πίσω στο σκορ με ένα πέναλτι του Ρόμπι Ρέζεμπριγκ 1-0. Ξαφνικά η Σκωτία ξύπνησε και άρχισε να ισοφαρίζει 1-1, να περνάει μπροστά στο σκορ με 2-1 και στη συγκεκριμένη στιγμή με το μάτς αν θέλει περίπου και 20 λεπτά ο Γκέμιλ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, έκανε μια προσποίηση, οι Ολλανδοί έκαναν όπως πάντα τότε το τεχνητό offside, άρχισαν να τραβιώνται περίπου 6 με 7 παίχτες μακριά από την περιοχή τους, πέρασε την μπάλα κάτω τα πόδια ενός παίχτη, κάτω τα πόδια δεύτερου παίχτη, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε τον Ολλανδό τερματοφύλακα σκοτώνοντας για το 3-1. Είχε ακόμα χρόνο η Σκωτία να ολοκληρώσει μια απίστευτη ανατροπή, δεν το έκανε, αμέσως μετά ο Τζόνι Ρεπ με ένα μακρινό σουτ μείωσε σε 3-2 και έτσι προκρίθηκε η Ολλανδία, αλλά αυτό το γκολ του Γκέμιλ έχει μείνει ιστορικό. Και έχει μείνει ιστορικό και για ένα έξτρα λόγο, υπάρχει σε μια από τις καλύτερες ταινίες των 90's μέσα η αναφορά για το τι ήταν αυτό το γκολ για μια ολόκληρη κοινωνία όπως ήταν η Σκοτσέζικη, στο Train Spotting. Πάμε και στη θέση νούμερο 1, εκεί δεν νομίζω ότι θα έχουμε καμία διαφορά με κανένα σας. Diego Maradona, μετά το χέρι του Θεού, το περίφημο χέρι που δεν έπρεπε να μετρήσει, που σήκωσε πολλές αντιρρήσεις στον αγώνα με την Αγγλία, προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986. Λίγο πιο μετά όμως παίρνει την μπάλα, λίγο πιο κάτω από τη σέντρα, γυρίζει και μετά περνάει όποιον βρίσκει στο δρόμο του. Θα σκοράρει περνώντας και το τερματοφύλακα της Αγγλίας. Είναι το γκολ του αιώνα, είναι το γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλων, είναι το γκολ και το οποίο ουσιαστικά απογείωσε την Αργεντινή για να φτάσει στην κατάκτηση εκείνου του τίτλου το 1986. Είναι και ένα γκολ το οποίο πάντα θα το έχουμε και το σημερινό παιχνίδι θα το έχουμε πάντα στο μυαλό μας ως την αποθέωση του Diego Maradona και στο καλό και στο κακό. Ο διάολος και ο άγγελος μέσα στο ίδιο κορμί, ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής, μεγαλύτερους αν όχι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, που σε εκείνο το παιχνίδι με αυτό το γκολ έβαλε οριστικά και μόνιμα το όνομά του στην ποδοσφαιρική ιστορία. Υπέγραψε για εμένα το ωραίτερο γκολ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτά ήταν λοιπόν τα 10.
1: Λοιπόν, αυτά από τον σπουδαίο Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Ένα βίντεο το οποίο έχει ανέβει πριν 3 χρόνια, γι' αυτό ακούσατε και κάποια όσον αφορά τα παλιά. ένα βίντεο για τα 10 καλύτερα γκολ από τον σπουδαίο Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Φυσικά στο νούμερο 1 δεν είναι άλλο από τον γκολ του Diego Armando Maradona κόντρα στην Αγγλία το 1986. Ωραία αυτή η αναφορά. Παγκόσμιο κύπελο. Ερχόμαστε. Θα κάνουμε έτσι αναφορές στα παιχνίδια του παγκόσμιου κυπέλου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας έτσι, διαδρομής εδώ στο El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι της Ζάκυνθος. Μια ωραία μορφή εκπομπή σήμερα. Είχε απ' όλα. Χωρίς τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Έπαιξα μπαλίτσα μόνος μου σήμερα. Αλλά και αύριο μέρα είναι. Αύριο Πέμπτη. Σήμερα μεσοβδόμαδα, Τετάρτη λοιπόν.

0: Λοιπόν, ήξερα ότι μετά την, έτσι, την ομιλία εδώ του Σωτηρακόπουλου, του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής θα έβγαινε ο Μάκης ο Πλαρινός. Ήμουν σίγουρος γι' αυτό, Μάκη μου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όχι, με ένα χάβο, και ο καθένας μπορεί να βγει. Γιατί είπε ο άξιος έγκριτος συνάδελφός σου, ναι, ότι είναι προσωπική του γνώμη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, είναι γνωστό ότι είναι και πολύ, πάρα πολύ φιλοδυτικός. Εγώ να πω το άλλο όμως. Ναι. Όταν μιλάμε για ωραία γκολ και θεματικά γκολ, ναι, θα πάμε από το που τη εγγύηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Δεν είναι το 30 και το 40 που δεν είχαμε δυστυχώς και ελλειπτική κάλυψη λοιπόν, αλλά πάμε στο 54, στο 58, το 62, το 70. Συμφωνεί.
0: Σωστό. Ναι.
1: Πήγαν γκολ, απίστευτα γκολ. Με στρατηγική, με ευφυΐα μεγάλη. Δηλαδή τον γκολ έβαλε η Βραζιλία με την Αγγλία το 1-0. Με τον Ζαζίνιο, που ο Τωστάο, τη δίνει στον Πελέ και ο Πελέ κοιτάει αλλού και τη δίνει στο Ζαζίνιο. Αυτά τα γκολ είναι απίστευτα. Εστιάζω πάντως σε αυτό, στα δύο γκολ. Του Ροναλντίνιο από τη σέντρα του γηπέδου και του Μαραντόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν γκολ τα οποία έμεναν στην ιστορία.
0: Και εγώ έχω ενδιασμού σε αυτά που είπε ο
1: Ζαζίνιο. Όπως θα έμενε, αγαπητέ μου Δημήτρη, η φάση που δεν βγήκε γκολ, η προσποίηση του Πελέ με τον Μαζούκερβιτ. Με τον ματοφύλακα που αυτόν τον τζεγέλασε. Αυτό ήταν το τέλειο γκολ όλων των εποχών.
0: Αυτό το γκολ θα ήταν το τέλειο. Βέβαια θα σου πω το εξής, ότι ένα μεγάλο γκολ το έχει βάλει ο Πελέ το 1958.
1: Ναι. Το θυμάσαι.
0: Βεβαίως. Πέρασε την μπάλα πάνω από τον παίχτη και σούταρε εκεί. Ήταν,
1: συγγνώμη, δύο παίχτες πέρασε.
0: Δύο παίχτες.
1: Δύο, μπράβο Δημήτρη. Δύο παίχτες. Και κάτι άλλο, 17 χρόνο παιδάκι.
0: 17 χρόνο παιδί.
1: Σε μια ομάδα που αν έχεις ακούσει σουηδική γυμναστική, ήταν πιο φορμαρισμένη η φυσική κατάσταση ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, η Σουηδή.
0: Συμφωνώ και εγώ με αυτό που λες. Έτσι.
1: Άρα λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Θα σου πω κάτι για μένα προσωπικά. Ναι. Εκτός από τον γκολ του Μαραντόνα. Ναι. Τον γκολ του Μαραντόνα, το οποίο, εντάξει, καταγράφεται.
1: Βεβαίως, δεν το συζητάμε τώρα. Βέβαια, ο άνθρωπος ήταν λοιπόν, θεός.
0: Θα σου πω, τον γκολ του Κάρλος Αλμπέρτο, όπως το είπες εσύ, το 1970.
1: Πάρε Δημήτρη, που άκουσε τα πατήματά του,
0: Εντάξει, δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Αλλιώς ήταν και για λόγο στην μπάλα, ο Πελέ.
0: Ναι, δηλαδή βάζει ένα γκολ, α πούμε, γίνεται
1: τώρα,
0: ένα
1: λέμε τώρα, γιατί ήταν, συγγνώμη, μπήκαμε τώρα αραμπάς και στην Αστή, τώρα ο Πελέ. Ήταν δύο φίλια, διότι τον έχουν παραχθεί σε όλα, σε Αστή, σε κεφαλιές, δεξιό αριστερό. Τα έχει όλα, δηλαδή ένα σύμπλεγμα μεταξύ Ρονάντο, Ροναλντίνιο, Μέση, Μαραντόνα ήταν ο Πελέ μοναχός του.
0: Συμφωνώ.
1: Τέλος πάντων, για να σου πω κάτι άλλο. Με την ευκαιρία, έχουμε 2 λεπτά χρόνο. Εχθές, ακούς?
0: Ναι, σε Μάκης, ακούω βέβαια.
1: Α, εχθές ο συμπαθέστατος και ικανός ποδοσφαιράνθρωπος του τοπικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο, ο Ανδρέας Κούσκος, είπατε για μνήμες γηπέδων.
0: Ναι.
1: Γιατί αφορούν ότι είχε φέρει τους βετεράνους του Πανιόνιου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Έτσι, βέβαιος, μόνο το σεβασμό. Αγαπητέ μου Ανδρέα, δεν ξέρω να μ' ακούς. Πολύ ωραία, έχεις τότε, είχες κάνει νομίζω και μία μειχτή παλεμάχο από τα χωριά.
0: Ναι,
1: τοπικού.
0: Σωστό.
1: Βεβαίως. Και είπε, ανάφερε κάποια ονόματα που βεβαίως την περίοδο τα σεβόμαστε να τα θυμάμαι. Το λίμα για κάποιους άλλους. Εμείς αγαπητέ Ανδρέα, τι να πούμε τώρα που 40 χρόνια Ανδρέα μου έρχονται εδώ. Ήρθε Ανδρέα μου αυτοί οι οποίοι είναι όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τάκης Λουκανίδης, Μίμης Δωμάζος, Νεστορίδης, Μίμης Παπαϊωάννου. Τι να πω για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν παρελάσει εδώ από το δημοτικό στάδιο Ζακίδη και από το Γαϊτάνι. Έχουν πέρσι και σε κουμπεκλή στο Γαϊτάνι.
0: Εντάξει, απλά το ανέφερε μόνο και μόνο για τον
1: Πανιόνι. Όχι, εντάξει, το σώμα είναι ταπεινός και κάτι. Εγώ του βγάζω το καπέλο καταρχήν στον χώρο που είναι η δραστηριότητά του, ιδιαίτερα στις ακαδημίες και στο γυναικείο. Εγώ του βγάζω το καπέλο. Είναι ικανός.
0: Ναι. Σίγουρα.
1: Για μένα ναι, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και του βγάζω το καπέλο. Και δεν πρέπει να είμαστε κομπλεξικοί, ούτε να μην δεγίζουμε.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Αλλά όχι, συγγνώμη, αλλά όλο το σεβασμό, όταν μιλάμε για μνήμες γηπέδου για παλεμάχους, θα μου επιτρέψει να του πω ότι είναι μακράν ο σύλλογος παλεμάχου.
0: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό, εντάξει. Σίγουρα.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτοί που εμάς που έχουν επαρκεί θα παρελάσουν πάλι, με την ευκαιρία να σου πω ότι εμείς θα κάνουμε γρήγορα, μας προσλαβεί τώρα αυτή την Κυριακή τη συνεργητική έλευση τη ΣΑΣ Προσφυγικού Σωματείου Ζακίδου. Εμείς θα κάνουμε την άλλη Κυριακή εκλογές και γενική συνέλευση. Θα ενεργοποιήσουμε πάλι το σύλλογο. Αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί ο σύλλογος και δεν μπορεί ο καθένας να το έχει να περνάει η ώρα του σύλλογου. Ο οποίος δεν μπορεί θα αποχωρήσει. Εμείς θα φτιάξουμε το σύλλογο να υπάρχει, να είναι ενεργός και θα φτιάξω και ομάδα αιμοδοσίας. Δεν μπορεί να είμαστε 40-50 παρέμαχοι και να χρειάζεται κάποιο θέμα για να μπορεί να επιβιώνουν 20 παλικάρια να δώσουν αίμα.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Εντάξει, και για άλλα θέματα. Και για άλλα θέματα. Σου έκλεψα τον χρόνο μου, σα ακούω προσοχή.
0: Λοιπόν, να σου πω, Μοντιάλα τώρα με τη Βραζιλία, εσύ νομίζω, έτσι.
1: Τώρα δεν βλαστήμισε. Είμαι χριστιανό ορθόδοξο και είμαι κοντά εκεί που πιστεύει ο Ντίνο Ελιόπουλο. Εγώ είμαι Δημήτρη Δημοκράτη και γίνηκα ελεύθερο και θα πεθάνω ελεύθερο. Έχω ψηφίσει κατά καιρού όλα τα κόμματα εκτό από το ΚΚ. Το οποίο τους γνήσιους αγωνιστές τους σέβομαι και τους βγάζω στο καπέλο μου. Mm-hmm. Κάποιοι άλλοι που ήταν εκεί φίνες, φυσικά δεν τους γνήσιους όμως που έχουν δώσει mm-hmm. την ψυχή τους mm-hmm. για το λαό τους βγάζω στο καπέλο μου.
0: Να σου πω Βραζιλία τώρα δηλαδή, Βραζιλία, έτσι.
1: Βραζιλία yeah. μέχρι θάνατο
0: μέχρι
1: θα είμαι.
0: Θάνατο, ναι, θάνατο, έτσι.
1: Και η πιο μαύρη μέρα της ζωής μου όταν φάγαμε τα φτάκουρα από τη Γερμανία.
0: Ω Παναγία μου.
1: Ήμουν για τους μήνες άρρωστη με χάπια ήμουν. Μα και εσύ με τη Βραζιλία είσαι.
0: Αργεντινή, Αργεντινή.
1: Τι είναι, είσαι Αργεντινή.
0: Αργεντινή, Αργεντινή, ναι.
1: Μου χάρασε εδώ ότι το Ιντίνο το είπε όχι γίνει για Τσε Γεβάρα τώρα και αρχίζει και βρίζει ο Ντίνο. Αυτό ο αδερφό Ταΐ, ο Ντίνο Ελιόπουλο.
0: Είπε χθε Μάκη ο Ντίνο ότι εγώ είμαι εκτό νόμων, λέει. Δεν υπακούω στου νόμου, είπε.
1: Ξέρεις κάτι, πρέπει να το έχει πάρει στο εμβόλιο. Δεν ήταν ο Ντίνο έτσι. Μην γελά καθόλου. Εγώ έτσι θα άλλο Ντίνο.
0: Δημήτρη μου δεν υπακούω του νόμου, μου λέει.
1: Ναι, να ξέρει όμω ότι έχει τη συμπαράσταση του μεγάλου Διονύση Κόκλα Πετυλού.
0: Ναι, βέβαια, το συζητάμε αυτό.
1: Ο οποίος έχει ένα στρατό πίσω του και έχει πυρηνική ομέλα ο Ντίνος.
0: Πρέπει να τον προστατεύσουμε.
1: Δεν πρέπει να τον κανένα.
0: Λοιπόν, ωραία, τα πούμε.
1: Λοιπόν, πάλι. Κάτι άλλο Δημήτρη, ναι. για να κλείσουμε. Ναι. Βλέπω μία. Εντάξει, χωρίς να κάνουμε μορφές τώρα, νομίζω να ενεργοποιηθούμε όλη η κοινωνία και οι θεσμοί. Πάνω απ' όλα ένα ψάκιδο. Παρέδει και
0: σωστά, σωστά, σωστά.
1: Που καβαλούμε άμα συνδικά τις ομάδες. Και έχουμε υποχρέωση ο καθένας να βάλει το πετραδάκι του. Άλλος του πέτρα, άλλος το πετραδάκι του, άλλος λίγο χώμα για να στεριώσει η ομάδα στη Βιταλική. Δεν είμαστε περαστικοί, ήρθαμε για να μείνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
0: Ναι, είσαι καλά. Πες μου, τελευταίο, θυμάστε την κεφαλιά του Πελέ και την απόκρουση του Μπάνκς.
1: Μα τώρα, τι μου πες δεν Δημήτρη τώρα, τι μου πες τώρα.
0: Πώς στάθηκε στον αέρα.
1: Μα δεν καταλαβαίνεις, πήγε μετά τη φάση, πήγε ο Πελέ
0: ναι.
1: και τον εφήγησε.
0: Ναι, πώς στάθηκε στον αέρα, δηλαδή.
1: Πώς στάθηκε τον αέρα, να σου πω και κάτι άλλο, το πιο σοβαρό από όλα. Θα σου πω κάτι άλλο, ας τον Μπάκς, όταν πέρασαν με την Ιταλία, εσηγώθηκε ο Νικολάη της Χάλιαρη, το πρώτο κόμμα βάζει ο Πελέ με κεφαλιά, θυμάσαι. Το 4-1. Mm-hmm. Και λέει ο Νικολάη, όταν έχω 1-94, 1-76 ή ο Παλαιό, 75. Ναι. Όταν λέει εγώ, 1-72, όταν εγώ λέει κατέβαινα, αυτός έμενε επάνω στην... Και λέει τι σημαίνει. Ναι. Αυτός είχε μείνει στον αέρα.
0: Είχε μείνει στον αέρα, ναι. Απίστευτο έτσι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Όλοι. Θα σου στείλω στο Messenger τι αναφέρουν όλοι οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές του κόσμου. Τα λέμε κορυφαίοι, Ουσέμπιο, Πελέ, συγγνώμη, Ουσέμπιο, Κρόιφ, Μπεστ, Μαραντόνα, τι λένε για το Βαν Μπάστεν, Ζιντάν, για τον Πελέ. Λένε ότι αυτός ήταν διαστημικός.
0: Εντάξει, τώρα απλά αδικήθηκε από την εποχή γιατί αν υπήρχε τώρα ο Πελέ με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Κάτι άλλο που δεν ξέρει η νεολαία Δημήτρη είναι ότι τότε είχε βγάλει νόμο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βραζιλίας ότι απαγορεύεται να φύγει ο Πελέ για μεταγραφή στην Ευρώπη. Γιατί είναι εθνικό προϊόν. Όχι ένα ανάλογο προϊόν, αλλά είναι και μπριζί παρδό στο καλλιτικό χώρο στη Γαλλία.
0: Εθνικό
1: και τελευταία αναλύση, να σα πω στα γρήγορα, όταν πέτρε έπρεπε δύο υπηρετικά στην Ευρώπη η Σάντος, ένα λιμάνι είναι η Σάντος.
0: Ναι, ναι.
1: Και βγήκε πρωταθλήτρια Νοτιά Αμερικής, 4-1 πήρε τη Μίλα και 3-1 την Ίντερ. Κατά σύμπτωση είχε βάλει ψυχικό Πελέ.
0: Κατά σύμπτωση.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι Πελέ και Βραζιλία.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω. Ετοιμάσου. Πάμε γερά. Πάμε γερά. Λοιπόν, ωραίος ο Μάκης. Πελέ και Βραζιλία. Εντάξει, από αύριο, παιδιά, τηλέφωνο. Νομίζω ότι είναι μηνύμες γηπέδων τώρα. Σταμάτησε το τηλέφωνο για να ξαναπάρει ο φίλος μου. Θα απαντήσει. Είπαμε, είναι Βραζιλία και Πελέ. Εγώ είμαι Αργεντινή και Μαραντόνα. Λοιπόν, η ώρα είναι 4, παιδιά, είπαμε. Φτάνει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε ως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακίνθου. Ωραία κουβέντα σήμερα. Ωραία έγινε η εκπομπή. Είχε ουσία, θα έλεγα. Πραγματικά να σας ευχαριστήσω που μείνατε σε αυτή την ώρα. Είχατε την υπομονή, την επιμονή, το κουράγιο, τη θέληση, το πείσμα. Όλα μαζί. Να πάτε να ξεκουραστείτε και εγώ να πάω να ξεκουραστώ. Για το απόγευμα σε 2 ώρες επιστρέφω εδώ για την εφημερίδα πλέον Δορμή. Χαιρετίζω Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάξη Γλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα, Καθρέφτες στο Καλαμάκι, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Γνωστικό, Σταδρούς Χενίσης Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 και Σταντουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, στην Καμάρα Γελοζάρα και στο Μπλάν, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάριου 117, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερός ο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λοποτέσι, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, στα Καμπασέικα τρόφιμα ανώτερης ποιότητας, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων, Ακαδημία Αυζάκυνθος, Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας, διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος, στο Αργάσι, πολυκατάστημα Καπαρέλη, στα Ντουρέικα, στρωματοποιία Ζακίδος στο Κατώ Γερακαρίο, Παναγιώτης Στράνης, εμπορική και Γλαβάς Νιονύσιος Πάκελης Μάριος, στην Αγριλιά, καρτικά απορριβαντικά, χημικά πισίνας, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, ο πιστέν δικητηρίου, Βένους, Μπιτσμπάρτσο Ζηλιβή, Χάσα από ταβέρνα Δασκαλάκη σε Αγίου Λαζάρου 50. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Πυροπολείο Πύλικα Κάλβου 73. Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος. Στην Οδο Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Αγωνία. Και τέλος, ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Τηλέφωνο 2650 62 174.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, τον Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά!

0: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: να φεύγει για τα ξένα.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Ερμής 91,8.

τα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλή.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: 5.

0: 8,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ, πυροδοτώντας νέο γύρο εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρό, σημειώνει η ανάρτησή του, αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνεί πως οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευθούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις του, όπως είπε, φύγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στον Τούρκο Πρόεδρο. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Για βάσιμες προκλητικές και αναλυθείς κατηγορίες εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν κάνει λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφέροντας πως πρόκειται για μια προσπάθεια του Νετανιάχου και των συνεργών του να παραπλανήσουν τη διεθνή κοινότητα. Για περιορισμό των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας έκανε λόγο μιλώντας στο ΣΚΑΙ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μεγάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε, πέρυσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες και 8.000 καταγγελίες το πρώτο τετράμινο, ενώ φέτος έχουμε μέχρι στιγμής 5 γυναικοκτονίες. Τόνισε ότι έχουμε περιορισμό όχι από συνείδηση αλλά από φόβο. Σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη Παλαιστινίου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μέλος της Χαμάς, ο Υπουργός χαρακτήρισε μεγάλη άλλο κίνδυνο και στρατηγική στροφή το γεγονός ότι η δράση της Χαμάς μεταφέρεται πλέον έξω από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Έκανε λόγο για ένα δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής οργάνωσης που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη. Σε 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Πάντως, τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στην ετήσια σύγκριση παρουσίασαν οι τιμές στα είδη διατροφής, την ενέργεια και τις υπηρεσίες. Στοιχεία που συνδέουν τον 65χρονο κατηγορούμενο με την εξιχνίαση της δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αιγαίο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για την ύπαρξη πλημμένων ρούχων με κυλίδες αίματος, ενώ αναφέρει ότι για την εξιχνίαση του εγκλήματος χρησιμοποιήθηκε βιντεοληπτικό υλικό από γειτονικό σπίτι. Ο 65χρονος που έχει συλληφθεί μέχρι στιγμής δεν έχει ομολογήσει το έγκλημα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Νέο περιστατικό μεταξύ οδηγών για την προτεραιότητα στο δρόμο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε δρόμο στα σύνορα των Δήμων Ηλίου και Καματερού. Ένας άνδρας οδηγός, αφού διαφώνησε με την οδηγό άλλου οχήματος για την προτεραιότητα, βγήκε από το αυτοκίνητό του, πλησίασε στο παράθυρό της και της έριξε γροθιά στο μάτι, τραυματίζοντάς την σοβαρά. Την ώρα, μάλιστα, που στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της. Ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται. Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας γειτονικού κτηρίου. Σε ηφαιστεύτηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Και στα αθλητικά, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Eurostick για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Υπάρχει περίπτωση να μπω μια μέρα στο στούντιο και να μην σ' ακούω να λες για το Μητσοτάκη?
1: Αναλόγως.
0: Δηλαδή, έχω κουραστεί πραγματικά. Είναι και πολλά χρόνια πρωθυπουργός και ο ίδιος. Αλλά.
1: Από πού εκκινούν τα πράγματα στη χώρα, δεν εκκινούν από την κυβέρνηση?
0: Όχι.
1: Καλή κυβέρνηση είναι ο Μητσοτάκης.
0: Την υγεία των ανθρώπων εκκινούν όλοι.
1: Προφανώς, αλλά και για την υγεία κάνει κάποιες πρωτοβουλίες η κυβέρνηση.
0: Ναι. Προφανώς
1: και εκεί ασχολείται ο Μητσοτάκης. Και μετά.
0: Α, να λέμε ευχαριστούμε και τα λοιπά.
1: Δηλαδή, σήμερα που έχει εκλογή γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία και θα είναι ο Μητσοτάκης εκεί και θα μιλήσετε, θα το πούμε.
0: Θα το πούμε. Ναι. Αλλά μόνο αυτό λες, δεν λες τίποτα άλλο.
1: Μας κάνουν οι άλλοι καμιά λίγα.
0: Τόσα θέματα έχουμε δηλαδή.
1: Έχουμε, θα πούμε και άλλα θέματα.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι και να εκλεγεί πάλι, θα είναι ο πρώτος που θα έχει κερδίσει τρεις διαδοχικές θητείες.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτός με τα πολίτες.
0: Δεν έχει ξαναγίνει, αλλά έχει κενό ο Μητσοτάκης, το οποίο το ξεχνάς και εσύ.
1: Όταν λες κενό στη διακυβέρνηση.
0: Ναι, βεβαίως. Ένα μήνα.
1: Ποιο είναι ο μήνα αυτό?
0: Στι εκλογέ του 23, ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά
0: όχι,
1: είναι.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Θα είμαστε θεσμικοί.
1: Η διαδικασία.
0: Ο κύριο Σαρμά δεν είχε αναλάβει.
1: Είναι ο κύριο Σαρμά. Η διαδικασία όμω των εκλογών έτσι είναι.
0: Όχι, ο Σιμίτης είχε συνεχόμενε εκλογέ.
1: Δύο.
0: Ναι, ναι, συνεχόμενε όμω.
1: Ναι.
0: Εννοώ ότι έχει μια διακοπή.
1: Θα σου πω. Το πα διαφορετικά.
0: Δεν το πάω διαφορετικά. Δεν το πάω όπω είναι.
1: Δηλαδή δεν θα έχει τρει συνεχόμενε διακυβερνήσει.
0: Θα έχει, αλλά έχει και ένα κενό στο ενδιάμεσο, επαναλαμβάνω. Και δεν ξέρουμε πως έχει και δεύτερο κενό.
1: Εδώ είναι το θέμα τώρα.
0: Τι
1: πως έχει
0: θέμα.
1: Μεταξύ.
0: Όντως θα είναι ο πρώτος που θα έχει κερδίσει τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Και θα έχει κυβερνήσει τρεις φορές. Αλλά υπάρχει μια διακοπή.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Δηλαδή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος στις συνεχόμενες.
1: Διακυβερνήσεις.
0: Ναι, είναι ο συγχωρεμένος ο Σιμίτης.
1: Ναι.
0: Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και μετά νομίζω ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ή ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Μάλιστα, δεν το ξέρω έτσι αυτό το στατιστικό.
0: Ναι,
1: έτσι
0: μπορεί
1: να μην
0: τώρα
1: επιβεβαιωθούν αυτά, γιατί και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε νίκη επί Μητσοτάκη με μία ψήφο.
0: Νίκη πιανού.
1: Νίκη κατά του Μητσοτάκη, έστω και με μία ψήφο.
0: Να κερδίσουν
1: οι άλλοι, όχι ο.
0: Ναι, εντάξει, τι θες να κερδίσουν. Αυτοί θα πανηγυρίζουν για να κερδίσει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, καλά εδώ έχουμε.
0: Μπορούμε να το δούμε και αυτό. Όπως το είπε ωραία ο Πολάκης σήμερα. Λέει, έχετε ξαναδεί εσείς αρχηγό κόμματος να στηρίζει άλλο κόμμα?
1: Και επομένως να λέει στο κόμμα
0: είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Καλοκαιρινή, ευάερη, ευήλια. Πώς είσαι, Δημητρούλα μας, όλα καλά? Καλά, έκανες και μανάκι.
1: Είσαι όλα αυτά.
0: Άσε ρε Γιάννη να μιλήσω εγώ με τη Δήμητρα. Δεν το έχεις. Έκανες και μπανάκι.
2: Έκανα δύο.
0: Είδες, αυτά είναι. Στο 210-48-0-170-174, δύο χαμογελαστά κορίτσια, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και η κυρία Ρούλα Βετάκου, σας περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας. Τώρα θα σας πει ο Γιάννης για ποιο λόγο θα χρησιμοποιήσετε το 210-48-0-170-174. Θα σας το πει σε λίγο δηλαδή. Η skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική την επιμέλεια. Ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής, θαύμα. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Ο Κυρκυλής είναι εδώ, βάρδια, μην γίνει κανένα λάθος. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 παρα 10, Τζούνος Κούτρας θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έδωσε συνέντευξη σήμερα στο Open. Είπε πράγματα. Εγώ γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω. Πρέπει να το κοιτάξω μάλλον λίγο αυτό.
1: Ποιοι έχεις δηλαδή και πρέπει να κοιτάξεις?
0: Συμφωνώ με πολλά, κύριε παιδί μου, σε αυτά. Λέει ορισμένα πράγματα με τα οποία συμφωνώ, πολιτικά μιλώντας πάντα. Δεν συμφωνώ με τον Πολάκη σε όλη τη φιλοσοφία. Αλλά ορισμένα πράγματα που λέει έχουν μία λογική.
1: Αυτό που είπες πριν, ότι για πρώτη φορά στα χρονικά κόμμα λέει ότι για πάμε άλλο κόμμα, δεν έχει γίνει. Επίσης ο Πολάκης δεν είναι πιο ξεκάθαρος σε όλες τις τοποθετήσεις του στις κεντρικές επιτροπές, πολιτικές επιτροπές, πώς τα λένε εκεί στο
0: σπίτι. Εντάξει, τώρα και ο Πολάκης πιέζει. Κάτσε τώρα. Και ο Πολάκης πιέζει το Φάμελο, μήπως πάρει όλος ο Τσίπρας.
1: Μήπως τους πάρει όλους ο Τσίπρας?
0: Ναι, αλλά δεν θα τους πάρει.
1: Βέβαια δεν θα τους πάρει όλους.
0: Ναι, δεν θα τους πάρει. Θα ακούσουμε Μητσοτάκη σε λίγο.
1: Θα ακούσουμε Γιάννη Καντέλη, αλλά πάμε να ακούσουμε Πολάκη τώρα.
0: Πολάκη, ναι.
3: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση, κύριε, με το Πολάκη, κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Βγαίνει και η Κουβονικολάκου σαν εκπρόσωπος της Ελλάς και λέει: εμείς δεν γουστάρουμε συνεργασίες, δεν θέλουμε τίποτα κτλ. Δηλαδή, αυτοί δεν θέλουν συνεργασίες. Εμείς στηρίζουμε άλλο κόμμα. κόμμα και θέλουν να μου πούνε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
2: Ακούστε το ερώτημα.
3: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό και λάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. I know you moved on to someone new.
0: Whole life is beautiful. Μα πού είναι κάπου παράλογος ο Πολάκης?
1: Αυτό που λέει, δεν κατεβάζει το σύμπαν το παντελόνι του.
0: Μα συγγνώμη ρε φίλε, έκανε ο Τσίπρας
1: και λέει παρατηθείτε.
0: Και έχουν τσουτσουριάσει όλοι και όλες, ας πούμε.
1: Ναι ρε Χριστέ, έχουν τσουτσουριάσει γιατί θέλουν να πάνε.
0: Ας πάνε.
1: Να πάνε γιατί εκεί που είναι το ένα έχει φτάσει το 1,25 το είναι αριστερό.
0: Δεν τους θέλει, δεν τους θέλει όλους.
1: Θα τον πείσουν εκτιμούν.
0: Ποιον να πείσουν τον Τσίπρα? Δεν είναι τόσο αυτοκτονικός τύπος. Έχει πάρει άλλη γραμμή ο Τσίπρας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ο Τσίπρας έχει πάρει μια άλλη γραμμή.
1: Αλλά χρειάζεται και στελέχη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι όλα καινούρια.
0: Ναι, αλλά είναι στη φάση που μπορεί να επιλέξει ποια στελέχη θα πάρει μαζί του.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Δηλαδή, ας πούμε,
1: μας, ο κύριε... έκανε ένα έτσι
0: λες. Εσύ το είπες.
1: Όχι, άλλο θα πω. Έκανε ένα έτσι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Άφησε μια διαρροή ότι παιδιά το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Τους κορόιδεψε.
1: Και να ανακοινώσουν
0: κόμμα. Τους κορόιδεψε ο Μητσοτάκης.
1: Αν αυτή η διαρροή επιβεβαιωθεί.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να έχει και 5 έμπειρα στελέχη, 6 ή 10 μαζί του.
0: Όχι.
1: Γιατί,
0: γιατί όπως ο Μητσοτάκης έκανε τσικ και κυκλοφορήσανε παντού, όλοι ξέραμε. Κυκλοφόρησε. Μας το λέγανε δηλαδή, παιδιά, ετοιμαστείτε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Αυτό διαχύθηκε. Τα ακούσανε και στην Αμαλία, εκεί στο στρατηγείο του Τσίπρα. Τα ακούσανε και στο στρατηγείο της κυρίας Καριστιανού. Και ξαφνικά.
1: Να,
0: μία κυρία Καριστιανού το κόμμα, να και ο Τσίπρας το κόμμα. Βγήκαν από το λαγούμι τσουπ. Και άμα του πάει το 27, του έχει κάψει ο Μητσοτάκης.
1: Σωστό είναι αυτό. Αν δεν τους πάει όμως, για να επιγυρίσω σε αυτός που σου λέω, ναι. Αν δεν τους πάει και πες ότι έχουμε εκλογές.
0: Αν δεν τους πάει, ο πιο έξυπνος για μένα. Ο πιο έξυπνος θα αποδειχθεί ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα ανακοινώσει κόμμα 30 μέρες πριν τις εκλογές. Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πιστεύω εγώ, ρε φίλε.
1: Άλλη, μετά θα έχεις μια προεκλογική περίοδο και τι θα λες, παιδιά. Είναι καλό
0: να σου πει τα στελέχη. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις
1: ότι θα είχα μια
0: κοσταριά. Ο κύριος Τσίπρας θέλει τον Νίκο τον παπά. Γιατί εγώ το άκουσα από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που θα πάει στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν τα άκουσα από. Δεν μου το είπε κάποιος.
1: Ναι.
0: Το άκουσα εγώ, ο ρεπορτάζ δικό μου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, πώς θα έρθει ο Νίκος ο παπάς, ας πούμε, που αν δεν έρθει, μου είπανε, είναι σύντροφος αυτός του παπά τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Αν δεν έρθει, δεν υπάρχει και το επιχείρημα ναι, αλλά εσείς είχατε 13-0.
1: Σωστό είναι αυτό που
0: λέω. Σωστό, ξεσωστό, έτσι μου είπανε.
1: Πάμε λίγο.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Δεν τον θέλει τον παπά.
0: Μάλιστα.
1: Να σου απαριθμίσω καμιά 15 αλλά στέλεχη που ενδεχομένως να θέλει.
0: Να θέλει. Ναι. Όποιον θέλει θα τον πάρει.
1: Αυτό σου λέω. Άρα θα έχει 15-20 στέλεχη από τότε. Δεν μπορεί να μην έχει.
0: Ναι, απλώς θα είναι αυτός που θέλει ο ίδιος. Δεν θα του πούνε.
1: Δικό του είναι το
0: δεν θα του πει ο Φάμελος ποιον θα πάρει.
1: Όχι. Τώρα το Φάμελο για παράδειγμα δεν τον ήθελε.
0: Πού να ξέρω εγώ, ρώτη τον Τσίπρα. Εσύ τα λες, εσείς που είναι αριστερά και δεξιά τα λέτε καλύτερα. Αχα, λοιπόν.
1: Θα πάρει και το Πασόκ, λέει, στελέχη.
0: Ποιον θα πάρει το
1: Πασόκ? Δεν ξέρω.
0: Α, τι να σου πάρει, όποιος θέλει να σου πάρει, τι να κάνω εγώ τώρα. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη, τι γίνεται?
5: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Γεια σου Νίκο.
5: Ότι εντός του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο τον παπά τον αποκαλούν 13-0.
0: Ναι.
5: Είναι κάτι το οποίο το έχουμε παρατηρήσει?
0: Ναι, ναι,
5: είναι. Δηλώσεις τους κανονικά?
0: Ναι, ναι, είναι γνωστό.
5: Είναι κανονικό αυτό?
0: Ναι.
5: Μάλιστα. Εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε άλλο κόμμα, όχι οι άλλοι του άλλου κόμματος.
0: Όχι.
5: Έτσι, όχι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Σύντροφοι δηλαδή.
5: Οι σύντροφοι τον φωνάζουν 13-0.
0: Ναι, ναι.
5: Και αυτό είναι μια χαρά.
0: Ναι, γιατί είναι
5: μιλάει στα ντοκιμαντέρ, χαμογελάει.
0: Ναι, τι να κάνει και ο άνθρωπος.
5: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Και θέλει να ξαναβγεί βουλευτής γιατί είναι
5: εκλεγμένος. Και ευχάριστος τύπος. Όχι, ο Νίκος Παπάς είναι ευχάριστος τύπος.
0: Και είναι, δεν έχω. Δεν ξέρω. Ναι,
5: ευχάριστος τύπος.
0: Έτσι φαίνεται. Δηλαδή στις αρχές μας μιλάγανε. Μετά μόλις γίνανε υπουργοί δεν μας μιλάγανε. Κατάλαβες. Ναι.
5: Και μετά σταμάτησε. Μετά μιλάγανε. Ναι. Τώρα αν τον πετύχαμε, δεν πάει.
0: Και είναι εκλεγμένος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα. Με ισχυρή βάση.
5: Ναι, άρα μπορεί να πάει όπου θέλει. Έχει τη βάση.
0: Όχι.
5: Α.
0: Γιατί για να πας κάπου πρέπει πρώτον να σε θέλουν εκεί που θα πας και δεύτερον να πας σε ένα κόμμα που θα σου εξασφαλίσει την επανεκλογή σου.
5: Άρα τελειώνουν πολιτικές καριέρες αυτή την περίοδο. Από τη συζήτησή σας καταλαβαίνω που είστε πολιτικοί, δύο έμπειροι.
0: Αν κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν και το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, θα μετρήσουμε καμιά κατοστή, μπορεί να λέω και λίγους.
1: Ναι.
0: Εγώ τους χαρακτηρίζω κάποιους πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο. το οποίο δεν έχουμε, μας λείπει τώρα και χάθηκε την περίοδο των μνημονίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Καλά, έχει χαθεί αντίστοιχα και πολύτιμο δημοσιογραφικό κεφάλαιο
0: των
5: μνημονίων, πολύτιμο τραπεζικό κεφάλαιο στην περίοδο των μνημονίων, φύγαν πολλοί
0: στελεχιακό,
5: άνθρωποι στο εξωτερικό, στελεχιακό,
0: επιστημονικό.
5: Οι κλάδοι που χτυπήθηκαν από την κρίση, η πολιτική ήταν ένα. Το ότι έχουν τόσα χρέη τα δύο κόμματα, η απόρρεια αυτού του πράγματος.
0: Απλώς υπήρχαν
5: προκοπία.
0: Πολλοί άνθρωποι ικανοί, οι οποίοι μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επόμενη μέρα της πολιτικής κοινής του τόπου, οι οποίοι εξαϊλώθηκαν.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε εξαϊλώθηκαν, ξαϊλώθηκαν.
5: Εκεί στράφηκε ο καθένας όσο αυτός ο θήτος.
0: Εντελώς.
5: Προφανώς.
0: Ναι. Ή μπορεί να μην ήταν και τόσο πολύτιμοι που νομίζω εγώ.
5: Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Σίγουρα κάποιοι ήταν. Λοιπόν, Νίκο, πριν ξεκινήσουμε τα δικά σου, 2-10-48-00-170-174. Δεύτερη κλήρωση για τα εισιτήρια από τη Μινώαν, η οποία θα γίνει την προσεχή Δευτέρα. Οικογενειακές διακοπές με τη Μινώαν Lines από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης ή Μήλο και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες και δύο παιδιά 12 ετών, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με γιο ταχύ και επιστροφή. Κάθε ταξίδι με τη Minoan Lines, μία εμπειρία στα καθημερινά δρομολόγια των υπερσύγχρονων Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Απολαμβάνεται ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα, περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας και βραβευμένη η Minoan Lines συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Εσείς λοιπόν τηλεφωνείτε, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας. Δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής με γιο ταχύ από Ηράκλειο ή τη Μήλο. Το δώρο θα αξιοποιηθεί από τις 5 Εβδόμου έως τις 27 Εβδόμου και από 1η Ενάτου έως 15 Ενάτου, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας, και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη μας, να ξεκινήσουμε από το...
0: Έχει ένα κινητοποιημένο όχημα, όπως μας λέτε εσείς τώρα, στην άνοδο της Μεσογείου στο ύψος Κατεχάκη. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Ορίστε.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα. Πληθωρισμός και είδαμε και αυτή την έκθεση για τις τιμές των ανακοινώντων.
0: Πόσο είναι ο πληθωρισμός?
1: Πόσο μας βολεύει?
5: Πόσο το θέλετε?
0: Εγώ ένα.
5: 5,2. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε ψηλά 3 ετών 4,2. Και ο Τραμπ ζορίζεται.
1: Φαντάζομαι εμείς με το 5,2.
0: Πόσο είναι 5,2?
5: Αυτό το έκανα.
0: Κάθε μήνα 5, ρε.
5: Ήταν 5,4. Η μέτρηση της Ελστάτ, έτσι.
0: Ναι.
5: Επιβράδυνε. Κοίτα, το πρόβλημα δεν είναι. Υπάρχουν οι επιπτώσεις του πολέμου. Εντάξει. Οι επιπτώσεις του πολέμου είναι σημαντικές. Θα πει κάποιος, δεν είναι για όλες ίδιες. Οι άλλοι γιατί έχουν πληθωρισμό 3. Οι πιο πολλοί έχουν 3 στην Ευρώπη. 3, 3,5, 2,5, τέτοια πράγματα έχουν. Εμείς έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Τι δηλαδή?
5: Κοιτούσα αυτά τα στοιχεία του μήνα το μήνα, αν τα δείτε. Εγώ με κοιτάζω πρώτα αυτά. Τι έγινε το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο?
1: Τι έγινε? Α, τι αγοράσαμε, τι πουλήσαμε, τι κάναμε, τι
5: πώς κινηθήκαμε. Πώς κινηθήκαν οι τιμές? Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο, γιατί η αλήθεια βλέπεις και τη βραχυχρόνια τάση. Ενώ πέφτουνε, για παράδειγμα, τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης μείον 8,5, τα άλλα καύσιμα μείον 10,8, τα μεταφορά επιβατών αεροπλάνων μείον 12,8, ενώ σε τέτοια βάση όλα αυτά είναι πολύ ψηλά.
0: Είχαμε προσφορές σε σχέση με πέρσι.
5: Ναι, σε ένα μήνα. Μαΐο. Σε ένα μήνα, επαναλαμβάνω. Ναι. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία συν 11%.
0: Συν 11.
5: 11.
1: Ξενοδοχεία,
5: 11.
0: Ναι, τι σα κάνει?
5: 11.
1: Καλά, ξεκινούν διακοπές, παιδί μου.
5: Ναι. Δεύτερο σε θετικό έδαφος. Εστίαση. Εστιατόρες, αγροπλαστεία, ταχυφαγία και ηλικία. Συν 2,4. Σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, σε μέσα επίπεδα είναι τεράστιο.
0: Ναι.
5: Συν 2,4. Τι
0: είναι? Είναι συν 2 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
5: Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα πει κάποιος, αρχίζει και σε αυτά τα επαγγέλματα υπάρχει επίδραση μεγάλη από τον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε ο 1η Απριλίου.
0: Ναι, απλώς τον Απρίλιο, λέγοντας εγώ τώρα, τον Απρίλιο ήταν ακριβά τα καύσιμα. Και μπορεί να έσκασε το Μάιο για τους,
5: στα ξενοδοχεία και, στο εστιατόριο.
0: Στα ξενοδοχεία και στο εστιατόριο.
5: Κοιτάξτε, ο Μάιος ήταν γεμάτα τα ξενοδοχεία, γιατί εδώ δεν έχουν ανοίξει τα ριζόρτ ακόμα.
0: Ναι.
5: Ήταν γεμάτα τα ξενοδοχεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πλέον μια συναυλία, όπως για παράδειγμα το Μετάλλικα, έφερε 20.000 ανθρώπους στο εξωτερικό.
1: Σωστό.
5: Το γεγονός ότι ήταν γεμάτα τα ξενοδοχεία, προφανώς πούλησαν σε καλές τιμές. Το θέμα είναι αν αυτές οι τιμές.
1: Ναι.
5: Αντικατοπτρίζουν την ποιότητα του προϊόντος μας. Γιατί πλέον εδώ ξεφεύγουμε από την ιστορία ακρίβεια φθηνιά. Φτάνουμε σε μια κατάσταση αν το βασικό προϊόν που πουλάμε το πουλάμε σε σωστές τιμές ή το αρχίζουμε και ξεφεύγουμε και άρα θα αντιμετωπίσουμε ένα συστημικό κίνδυνο στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον θα κληθούμε και εμείς να πληρώσουμε μέρος από αυτή την... Όταν αυξάνουν στις πόλεις, στα resort θα το σκεφτούν ή στα rooms του LED και στα επιπλωμένα διαμερίσματα τι τιμές να βάλουν. Διπλά και τρίδιπλα.
1: Τρίδιπλα.
0: Ναι, υπάρχει και η εξής απλή έννοια της αγοράς που είναι παλαιού τύπου η ανάλυση που την έχει κάνει ένας επιχειρηματίας. Κόσμο έχουνε.
1: Ναι,
5: έχουνε.
0: Φθηνά είναι.
5: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή υπάρχει και αυτή η ανάλυση.
1: Σωστά, ναι.
0: Έχει κόσμο εκεί.
5: Μα έχουμε πει.
0: Γεμάτο είναι.
5: Μα έχουμε πει.
0: Άρα είναι φθηνά.
5: Μα έχουμε πει στα καύσιμα. Το πετρέλαιο κίνησης είναι η κατανάλωση συν 2% το Μάιο.
0: Ναι, εντάξει. Και πάλι δεν το βάζω εγώ πάρα πολύ αυτό. Με την έννοια ότι το αυτοκίνητο είναι της, έτσι όπως λειτουργεί στην Ελλάδα.
5: Να.
0: Είναι είδος πρώτης ανάγκης.
5: Αν δεν έχεις όμως θα το κόβες.
0: Αν δεν έχεις το αναγκαστικά.
5: Αν ήμασταν σε μια από τις καμπές της κρίσης, το 12, το 15 και τα λοιπά.
0: Το
5: και
0: κόβεις.
5: Το κόβεις. Θα το βάζεις στο πλάι, δεν θα το παίρνεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαστε σε αυτό. Αλλά απ' την άλλη,
5: ναι.
0: Είναι είδος πρώτης ανάγκης.
5: Λοιπόν.
0: Το παράξενο είναι ότι αυξάνουν και όλα τα υπόλοιπα.
5: Α,
0: αλλά δεν έχουμε και ποιοτικά μωρέ. Τα εστιατόρια αυξάνουν, αλλά η σύσταση του κόσμου στα εστιατόρια, στην Αττική, ας πούμε, που έχει μεγαλύτερο βάρος, ειδικό βάρος, φαντάζομαι, στον πληθωρισμό και να βγουν οι δείκτες τιμών. Η πλειοψηφία είναι τουρίστες ή Έλληνες.
5: Επίσης, υπάρχει ένας άλλος.
1: Έλληνες, νομίζω εγώ.
5: Εξαρτάται. Στο κέντρο της Αθήνας είναι τουρίστες.
1: Αν εξαιρέσει την πλάκα.
5: Απλώς
0: δεν είναι μόνο η πλάκα. Κάνεις λάθος.
5: Το Σύνταγμα, το Κολωνάκι, το Κουκάκι.
1: Το Κολωνάκι έχει περισσότερο
5: σχέδιο. Το Κουκάκι, πιάτσα μεγάλη, βέβαια.
0: Στη Γλυφάδα.
5: Στο Κολωνάκι,
0: το βόρειο τομέα. Δεν είναι τόσο.
5: Ανέβα την Πλουτάρχο. Ανεβαίνουν και πάνε προς τα πάνω.
0: Ο Παρχατορίδης δεν μας είπε χθες ότι το Περιστέρι έχει γεμίσει Airbnb.
5: Ναι, βέβαια. Αγία Παρασκευή έχει γεμίσει. Που δεν έχει και μετρό.
0: Και η Αγία Παρασκευή.
5: Βγαίνουν με βαλίτσες στο σταθμό Αγία Παρασκευή και είναι στο Χαλάνδρι άνθρωποι. Άντε να τους το εξηγήσεις αυτό, ε. Δεν υπάρχει πια. Έχω δει ανθρώπους με βαλίτσες, βγαίνουν πάνω και είναι. Εκεί είναι η οδός Αγίας Παρασκευής. Η οδός Αγίας Παρασκευής. Ο σταθμός Αγία Παρασκευή και η Αγία Παρασκευή είναι σε ένα χιλιόμετρο, δύο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: περίμενε να πούμε και για τα κίνητα, Νίκο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλους ειδήσεων με την κυρία Αγγελική Καρδιόλα και επιστρέφουμε.
2: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο.
4: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
12: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
10: Το φέρι μπιζού.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντονάλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύει πως οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Άμεση ήταν η απάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Για αβάσιμες προκλητικές και αναλυθείς κατηγορίες εναντίον του Ερντογάν, κάνει λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Στοιχεία που συνδέουν τον 65χρονο κατηγορούμενο με την εξιχνίαση της δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αίγιο, ανακοίνωσε η αστυνομία επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για την ύπαρξη πλημμένων ρούχων με κοιλίδες αίματος. Σε βάρος του 65χρονου είχε ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία, σύρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Για περιορισμό των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχαλής Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Sky. Είπε ότι πέρυσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες και 8.000 καταγγελίες το πρώτο τετράμινο, ενώ φέτος έχουμε μέχρι στιγμής 5 γυναικοκτονίες. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Yes. It is not that funny.

0: Η Νάσια λέει: καλησπέρα, παιδες. Νομίζω ότι τα φανάρια από το τέρμα Συγκρού μέχρι στήλους Ολυμπίου Διός δεν λειτουργούν και οι τουρίστες περιμένουν να περάσουν απέναντι. Καταπληκτικό. Ναι. Ο Τάξη από το Λαγωνίση λέει: καλά να πάθουν στην Αγία Παρασκευή, αφού δεν πήγαν στη Ραφίνα, λέει. Τις αυξήσεις, τα πάντα ρί. Τις αυξήσεις του Παπαδαριού τις συζητήσαμε ή όχι ακόμα? Το έχασα. Περάσαμε τα πάντα, γίναμε κράτος, αλλά το Παπαδαριό δημόσιο πάλι ακόμα. Κυκλοφορεί μια πολύ ωραία μπλούζα. Θέλω ζωή αλήτη και μισθό Μητροπολίτη.
1: Ωραία, ωραία.
0: Το βρήκα καταπληκτικό, δηλαδή. Ο Στέλιος λέει: ο κόσμος δεν ξέρει ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει Αλέξη Τσίπρα.
1: Ξέρει και ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά.
0: Ο Πέτρος λέει: ανατρίχιασε που έκανε κόμμα
1: ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας, ναι. Ο Λαρισαίος Σαμαρική πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ενώ στην πραγματικότητα ο Μητσοτάκης τους έκανε κυβέρνηση. Ο Στέλιος, Ελλάς και Πασόκ και Καριστιανού βγάζουν αρκετές έδρες για κυβέρνηση. Αναλόγως πόσο θα πάρουν.
1: Δημοσκοπικά πάντως, όπως είναι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όχι.
0: Έτοιμα, λέει, από την Εκκλησία για αύξηση μισθού αρχιερέων δεν βρήκα, λέει ο Τάκης. Εσείς ξέρετε κάτι τέτοιο?
2: Όχι. Είναι σε έτοιμα, τι εννοεί?
0: Ότι αν είπε, ρε παιδί μου, Ιερά Σύνοδος, ετούμαστε, ξέρω κι εγώ, θέλουμε αυξήσεις.
2: Τι εννοεί, μόνοι του, μόνοι τη πήγε η κυβέρνηση και του είπε: γεια σας, θα σας αυξήσω? Μπορεί να το κάνει για λόγου ισότητα με του μουφτίδες. Είπαμε: μουφτίδες να παίρνουν τα 4672.
0: Ναι, 4672. Ο Τάξης από το Λαγωνίση λέει: για ανάγκη, έλα, γόρι μου, αγωνία, έχει πάθει. Πε μα την προβλέψη για σήμερα, κάντε για το Σάββατο, όχι πώ στην Ευρωλίγκα. Τζάκποντ Μπαγασάκο, λέει. Να χαίρεσαι την κόρη σου, φίλε, από καρδιά.
1: Ευχαριστώ, να σε καλά για τις ευχές.
2: Νίκη, χαίρεσαι, Γιάννη, μα τη
1: χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Νίκη, πάμε να 20 σήμερα.
0: Αυτό. Λοιπόν, για πάμε στα σπίτια που δεν μπορεί. Είναι πολύ δύσκολο να πάρει σπίτι, δεν το συζητάμε. Νομίζω το έχετε καταλάβει όλοι, το έχουμε καταλάβει όλοι. Εκτός αν είναι στην επαρχία.
2: Είναι δύσκολο να νοικιάσει. 7,7 τα οδείκτης των ενοικίων σε αιτήσια βάση. Στην Ελστάτ, αυτό που λέγαμε για τον πληθωρισμό πριν. Το 7,7 είναι σχεδόν, παρατηρείται εδώ και

0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εκεί κοντά στην πλατεία Προσκόπηση και στη hot περιοχή.
1: Είναι στη hot.
2: Ίσως κάνει και για καταφύγιο γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι στο Κολωνάκι δηλαδή.
0: Η Τράπεζα της Ελλάδας βλέπει αυξήσεις επειδή πολλοί πιστεύουν σε κόπωση και παρατηρείται μια κάποιο είδους. Αλλά 5,7 είναι το πρώτο τρίμηνο. Το 2000, το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 25. Το 25 συνολικά έκλεισε με συν 8,1 και το 24 με συν 9,1. Παρατηρείται δηλαδή μια επιβράδυνση, αλλά ανεβαίνουν. Και όταν στα νεόδημητα το πεντάρι δεν είναι λίγο και μιλάμε για 6.000 το μέτρο κτλ. Είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί να το προσεγγίσει.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα έρχει σε κάποιο χρονικό διάστημα από τώρα κι άλλο ταβάνι πιο πάνω. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα.
0: Όσο λένε οι άνθρωποι της αγοράς ότι όσο έχει υπάρχει απόκληση από την υπόλοιπη Ευρώπη και από τη στιγμή που είμαστε μια διεθνοποιημένη αγορά, μου λέγανε για παράδειγμα στο Παγκράτη το ίδιο ακριβώς, ότι είναι οι αγοραστές κατά κύριο λόγο ξένοι.
1: Ναι, ξένοι.
0: Δηλαδή σπίτια χρέπια, τα οποία θέλουν 100-150 χιλιάρια για να γίνουν σπίτια, έρχονται και τα αγοράζουν στην κανονική τους τιμή. Ισραηλινοί, Ευρωπαίοι, πάντες.
1: Μα είναι, είναι γνωστοί οι Έλληνες, ας πούμε, που στην Γλυφάδα, μετρημένοι, που μπορούν να δώσουν 10.000 ευρώ το μέτρο για να αγοράσουν σπίτι.
0: Δηλαδή στο νεόδμητο, στο πολύ καλό νεόδμητο. Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει. Είναι μόνο για ξένους.
0: Ελληνικό, Γλυφάδα και Φυσιά. Ναι.
1: Δεν είναι για ξένους, δεν.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ. Ή για κάποια λίγα επαγγέλματα τα οποία βγάζουν. Η αλήθεια είναι υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι πάνε πάρα
1: ναι,
0: πολύ καλά.
1: Όντως.
0: Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι
2: βγάζουν. Είναι αυτή σε ποσοστό, αυτό λέμε τώρα. Που θα μπορούσαν να τα
0: πάρουν. Είναι λίγοι.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε σε αυτό που λέει ο Νίκος, ότι ο Μητσοτάκης και με τον κορονοϊό και με τα ενεργειακά κτλ. Έχει μοιράσει λεφτά. Δηλαδή, οι επιστρεπτές στις επιχειρήσεις που τα δηλώνανε.
0: Όλα.
1: Ήταν λεφτά, παιδιά, λεφτά, όχι αστεία.
0: 10, 20, 30, 40 χιλιάδες που ξαφνικά σου μείνανε όλα.
1: Και δεν έλεγξε Ρώτηση. Και κανένας μετά τι γίνανε τα λεφτά, ενώ πώς τα χρησιμοποιήσαν.
0: Ένα μικρό μέρος επεστράφει. Δεν είχε όρους να τι τα κάνεις.
1: Α, δεν είχε όρους.
0: Όχι καλά.
1: Ωραία,
0: ήταν χαρά. Λεφτά από το αεροπλάνο, έτσι το λέγανε τότε. Τέλος πάντων, γενικώς βρισκόμαστε σε ένα μείγμα που ακόμα η κτηματαγορά είναι ξεκάθαρο ότι έχει να δώσει και είναι αυτό που έλεγες, Χρήστο, ότι όσο υπάρχουν αγοραστές. Θα υπάρχουν και τιμές.
1: Ή θα πρέπει με κάποιο τρόπο μαγικό, που δεν είναι και κανένας μαγικός, δηλαδή υπάρχουν οι τρόποι να πέσουν πολλά ακίνητα στην αγορά για να πέσουν οι τιμές, ή θα πρέπει να σταματήσει το ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς.
1: Όσα είναι λίγα τα ακίνητα και πολλοί αγοραστές ανεβαίνουν. Είναι απλό, δεν είναι καμιά σοφιστία. Νίκ, thanks.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Νίκο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά,
1: μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα είναι Aegean. Πώς το λες, Aegean.
2: Aegean.
1: Ball Festival επιστρέφει στη Σύρο στις 26 με 28 Ιουνίου τώρα του 2026 με την υπογραφή πάντα του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3. X3 το γράφουν εδώ. 3-on-3 το ξέρω εγώ. Το λέω όπως το ξέρω, συγγνώμη. 3-on-3. Γεγονός του καλοκαιριού στο site της διοργάνωσης aegeanball.gr. Μοναδικοί διαγωνισμοί και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
6: Πάρτε

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά.

0: ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία.

0: Παλαπροτέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου
7: με το Ερμής 91,8 στα FM.
6: Να μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park, the place of happiness.

0: Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας λέει: μας πειράζει ο μισθός 20 Μητροπολιτών και όχι ότι 200.000 ασυλούχοι λαθροέπικοι ζουν και επιδοτούνται από το ελληνικό κράτος λαμβάνοντας το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Έχω την εντύπωση πρώτον, Διονύση, ότι έχουν αλλάξει αυτά. Επίσης μπορούν να μας πειράζουν και τα δύο. Είναι και αυτό, ας πούμε, μια λύση στη ζωή. Δηλαδή δεν πρέπει να μας πειράζει το ένα ή το άλλο. Άμα κάτι είναι στραβό ή κάτι δεν μας κάφτει καλά, μπορούν να μας πειράζουν 2, 3, 4 ή να μας πειράζει τίποτα. Να κάνουμε κάτι με τις αγορές των Τούρκων στον Εύρο, λέω το εξατολαγωνίες. Πολύ σοβαρό και μεγάλο θέμα και δεν είναι μόνο στον Εύρο. Αυξάνονται εκεί πολλοί και όσοι αγοράζουν στα νησιά. Εγκαταλελειμμένα οικείματα από εμάς τους Έλληνες που δεν ασχολούμαστε. Με το σπίτι στο χωριό δεν ασχολείται κανένας. Ο GBU57 λέει: Χρήστο το Πρόταγκον γράφει πρώην πράκτορα στη CIA, αποκαλύπτει που είναι κρυμμένες εξωγήινες βάσεις στη γη. Το είδες? Όχι, για στείλτο μου. Γιατί έψαξα και δεν το βρήκα.
1: Γιατί θα το κάνουμε σημαία από ό,τι.
0: Α, είναι δυνατόν. Καταρχάς θα πάμε στις βάσεις. Να συναντήσουμε τους εξωγήινους. Γιώργο, πιστεύεις στους εξωγήινους?
1: Κεραβιτζόγλου, καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Έχει γίνει ένα μεγάλο πρόγραμμα που το πρόγραμμα SETI είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μετέχουν και Έλληνες επιστήμονες.
0: Ο Γιώργος είναι έτοιμος για πολιτικός.
2: Όχι, δεν είμαι πολιτικός.
0: Είναι έτοιμος να κατέβει στην πολιτική. Θα εκκινήσει από τοπική αυτοδιοίκηση και θα φτάσει σε υπουργηλίκη.
1: Γιατί πρέπει να το πάμε στην Άρισα? Πιστεύεις ναι ή όχι?
2: Πιστεύω ότι υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες. Μπορεί να μην είναι με μορφή ανθρώπου, μύτη, αυτιά, στόμα, χέρια και όλα αυτά. Να είναι κάτι
0: προβοσκίδες.
2: Άλλο. Να είναι κάτι άλλο.
0: Ξέρεις εσύ, δηλαδή. Τόινγκ, τόινγκ.
1: Να μην θα μιλάνε
0: αυτοί. Τόινγκ, τόινγκ.
1: Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Έχουν και στους άλλους πλανήτες.
2: Πού να ξέρω τι έχουν, δηλαδή.
1: Γιατί και εδώ που έχουμε, Γιώργο μου, μάλλον έτσι θα παραμείνουν.
2: Κοιτάξτε λοιπόν, για να δούμε λιγάκι. 30 Ιουνίου σας θυμίζουμε ότι λίγη προθεσμία να δηλώσετε τον ανακριστήρα, είτε είστε στο σπίτι σας, είτε στην πολυκατοικία σας, είτε στην επιχείρησή σας, είτε σε ένα δημόσιο χώρο. 30 Ιουνίου. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι έως τώρα έχουν δηλωθεί 288.000 ανακριστήρες. Και για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Ότι τελειώνει η προθεσμία, θα πρέπει να συνεννοηθείτε με το μηχανικό σας, θα πρέπει να συνεννοηθείτε και με την εταιρεία η οποία θα κάνει τη συντήρηση στους ανελκυστήρες, ούτως ώστε να προλάβετε μέχρι 30 Ιουνίου να έχετε ολοκληρώσει και την καταγραφή.
1: Έχεις εννοηθεί κανένα?
2: Μέχρι τον Νοέμβριο, ακούστε, ποιο είναι το παράλογο. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2025 είχαν δηλωθεί 255.000.
1: Νοέμβριος.
2: Μέχρι τον Νοέμβριο του 25. Μάλιστα. Από τον Νοέμβριο του 25 μέχρι και τώρα έχουν δηλωθεί 18.000. Διότι το άφησαν πίσω, το άφησαν πίσω, πέρασε ναι, τόσο καιρός,
1: και
2: το άφησαν και έχουμε πολύ μικρές δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι?
0: Ναι.
2: Πώς είναι τελικά οι ανελκυστήρες στη χώρα μας?
1: Δεν το ξέρουμε.
2: Είναι 750.000 που λέει το τεχνικό επιμελητήριο και όλα αυτά, ή είναι 310.000 που λέει η στατιστική αρχή?
0: Πόσο είναι?
2: Δεν ξέρει κανείς.
0: Τι είναι ο συνευρή γυναίκα τα παιδιά, κατάλαβες?
2: Κανείς δεν ξέρει.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Αυτό κάνουμε θέμα πάντως, έτσι διαφορά.
0: Ο Δημήτρης, έχει συμβεί κάτι απίθανο αν είναι όντως. Λέει ο Δημήτρης: παιδιά, πιθανόν να μιλάω και για το ίδιο διαμέρισμα, πλατεία Προσκόπων, που έλεγε ο Φιλιππίδης. Είμαι υπόγειο, 30 τετραγωνικά. Ό,τι έλεγε ο Νίκος, το είχαν νοικιάσει το 96 έως το 98 25.000 δραχμές. Υπολογίστε πόσο είναι, 85 ευρώ περίπου.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο βασικός μισθός μου ήταν 125 με 130.000 δραχμές. Τι να συζητάμε τώρα, λέει.
1: Τι λέει, φίλε.
0: Φοβερό να έχει συμβεί αυτό, ε. Η Σμαράγδα λέει: καλησπέρα σας, μου άρεσε το Nick Thanks και είπα να σας καλησπερίσω. Γεια σου, Σμαραγδάκη, να είσαι καλά. May God always keep you well. Καλή συνέχεια, λέει η Σμαράγδα.
1: Μπράβο στη Σμαράγδα.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε. Να σε καλά.
0: Ο Αντώνης λέει: ευεργετήθηκα κατά τον κορονοϊό, πήρα κάποια χρήματα και αυτό σε διάφορες δόσεις. Με πείραξε ότι πήραν πολλά χρήματα συνάδελφοι. Πολλά λεφτά, λέει, ιδανικά και γύριστα που δεν το δικαιούνταν. Εντάξει. Αυτά. Μέχρι εδώ ήμασταν εμείς. Έχει ξεκινήσει διαδικασία στην Πειραιώς.
1: Βεβαίως, για την εκλογή.
0: Τον κατέμια στο Μητσοτάκη, δεν τον ακούσουμε. Έρχεται η Κατερίνα Δράκου, στην οποία προφανώς θα ακούσετε ένα κομμάτι Κυριάκο Μητσοτάκη. Να είστε καλά, ελπίζουμε να κυλήσουν όλο ομαλά το βράδυ. Και ομαλότητα τι σημαίνει, δηλαδή, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός για να δούμε και πέμπτο μάτς. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για δύο λεπτά. Συνδυάζεις δύο

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
16: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Στεριάς.
15: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
17: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους αυτοκινήτου λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6 με θέματα όμως πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Πριν λίγες μέρες, φίλοι μας, ήρθε από το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων ένα δελτίο τύπου ενημερωτικό που αφορούσε ελαφρύ φορτηγό που ήταν εν κινήσει στην Αττική Οδό, συλλωρίδα ταχύτητας κυκλοφορίας και δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Κώστα Βίκα, πρόεδρο των ιδιωτικών ΤΕΟ, τον ευχαριστούμε και πάλι και βλέπουμε σύμφωνα με την τοποθέτηση και του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων ότι πολλά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, πέρα από τα ιδιωταχή που το έχουμε πει πολλές φορές, δεν προσέρχονται σε ακταίο. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε?
18: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είναι γεγονός ότι αυτό το άκρος επικίνδυνο περιστατικό στην Αττική Οδό πριν από λίγες μέρες, όπου υπήρξε αποκόλληση τροχού από ελαφρύ φορτηγό, επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τη τεχνική κατάσταση του κυκλοφορούντος στόλου στη χώρα μας, την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών της εποπτείας της πολιτείας μας και τα μέτρα τα οποία πρέπει να παρθούν άμεσα. Πιο συγκεκριμένα, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ υποστηρίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δύο πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Μεταφορών. Το πρώτο όσον αφορά τον αποτελεσματικό εντοπισμό των οχημάτων που δεν προσκομίζονται στο ΚΤΕΟ, διότι εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι 2,8 εκατομμύρια οχήματα αγνοούνται από τη διαδικασία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και το δεύτερο είναι να ενισχυθεί η εποπτεία του συστήματος τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ.
17: Μάλιστα. Έχουμε 2.800.000 αυτοκίνητα δεν περνούν ΚΤΕΟ και κυκλοφορούν όμως,
18: Σωστά. Κυκλοφορούν και ο κίνδυνος είναι τεράστιος για την οδική ασφάλεια όλων μας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις από πλευράς του Υπουργείου Μεταφορών υπό τον αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Κυρανάκη. Ωστόσο όμως θεωρούμε απολύτως αναγκαία την επιτάχυση της εφαρμογής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην πλήρη ανάπτυξη των μηχανισμών αυτών και άρα όλη η νομοθετική πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή είναι με άνω τελεία. Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά η πολιτεία μας και το οποίο συμβαίνει σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μετάβαση από τον διετή στον ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με γνώμονα την ηλικία, την κατηγορία οχήματος και την πραγματική τους κατάσταση. Μόνο έτσι διασφαλίζεται και ενισχύεται η οδική ασφάλεια των μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και κάτι το οποίο προβλέπεται από το ισχύον ευρωπαϊκό δεσμικό πλαίσιο.
17: Δηλαδή στην Ευρώπη περνούν κάθε χρόνο τα αυτοκίνητα ΚΤΕΟ. Και όχι κάθε δύο χρόνια ή ανάλογα με την...
18: Στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από τη δεκαετία περίπου τα οχήματα προσκομίζονται ετησίως για τεχνικό έλεγχο.
17: Συνεπώς, όταν έχει περάσει η δεκαετία τα αυτοκίνητα πρέπει να περνάει κάθε χρόνο για ΚΤΕΟ.
18: Σωστά.
17: Και έχουμε και ένα γυρασμένο στόλο, το έχουμε πολλές φορές. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με 18 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας αυτοκινήτων, που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που έχουν ξεπεράσει τα 40 χρόνια και κυκλοφορούν.
18: Αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτικό την εφαρμογή των μέτρων που σας προανέφερα.
17: Μάλιστα. Τι άλλο πρέπει να γίνει, κύριε Βίκα, για να πάμε καλύτερα?
18: Ξεκινούν οι καλοκαιρινές εξορμήσεις. Όλοι θα πρέπει να έχουν το νου τους για να έχουν ήρεμες διακοπές, εξασφαλισμένη την οδική ασφάλεια και να μην έχουν παρατράγουδα. Καλό θα είναι όλοι να προσκομίσουν τα οχήματά τους σε συνεργεία ή σε ΚΤΕΟ προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος. Και αυτό θα ωφελήσει τους οδηγούς οχημάτων τόσο για την εξασφάλιση της ηρεμίας τους στις καλοκαιρινές εξορμήσεις, όσο και στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων από την κυκλοφορία των οχημάτων, τα οποία οχήματα καλούνται τους καλοκαιρινούς μήνες να ανταποκριθούν σε δύσκολες και μεγάλες διαδρομές.
17: Σε αυτό έχετε πάρα πολύ δίκιο και πιστεύω ότι οι φίλοι ακροατές μας ακούνε, είναι καλό να το βάλουν μέσα στην καρδούλα, να το πω έτσι απλά και πεζά, διότι έχουμε και πολλά τροχαία ατυχήματα, όχι μόνο στην πρωτεύουσα και γενικότερα και αυτές τις μέρες που μιλάμε και στους επαρχιακούς δρόμους. Ήταν κύριε και κύριο Γιώργος Κωνσταντίνος Βίκας, πρόεδρος των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, και μας έδωσε μια πλήρη ενημέρωση τι συμβαίνει με τα αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, ξεπερνούν τα 2.800.000 αυτοκίνητα, και τι θα πρέπει να γίνει όταν αυτοκίνητο περνάει τη δεκαετία και κυκλοφορεί. Και εκεί τότε θα πρέπει μία φορά το χρόνο να περνάει από ΚΤΕΟ. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα. Σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αυτό που λέω και εγώ πολλές φορές μέσα από αυτή την
19: εκπομπή. Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
20: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
19: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
20: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
21: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
22: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
0: Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
22: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
3: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλικοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 8. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν απ' όλα, ειδήσεις σε τίτλους. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας κατά την εκλογή του νέου γραμματέα του κόμματος, Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Δρυμία επίθεση από τον Πρωθυπουργό κατά της αντιπολίτευσης. Την χαρακτήρισε τοξική και κωμικοτραγική βαβέλ με μίσος για την κυβέρνηση. Σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απειλεί με διαγραφή όποιον παρεκκλίνει των κεντρικών θέσεων του κόμματος για αυτόνομη πορεία. Τελεσίγραφο Πολάκη σε φάμελο στον ΣΥΡΙΖΑ φέρε συμφωνία με τον Τσίπρα σε 10 μέρες, αλλιώς θα υπάρξουν εξελίξεις. Πρεμιέρα με διαφωνίες και ένταση είχαμε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με τα άρθρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την ευθύνη των υπουργών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Σημείο τριβής ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, οι αυξημένες πλειοψηφίες εν ώψη της επόμενης αναθεωρητικής Βουλής. Στη Μέση Ανατολή, νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα στο Ιράν μετά και την ολοκλήρωση αμερικανικών στρατιωτικών αντιπίνων στα στενά του Ορμούς για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι. Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν πλήγματα και σε μη στρατιωτικούς στόχους. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, η απάντηση της Τεχεράνης, η οποία επιτέθηκε με πυράβλους και ντρόνς σε 21 αμερικανικούς στόχους. Σφοδρή με τοπική σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ, με τον Ταγί Περντογάν να προειδοποιεί πως δεν θα ανεχθεί κινήσεις οι οποίες θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να απαντά σε πολύ υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν αντισημίτη τύρανο που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και καταπιέζει τον ίδιο του το λαό. Μήνυμα πως μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον τουρκομολογό του Χακάν Φιντάν. Στη Βόρεια Ιρλανδία, αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν από χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη. Σοκαριστικά και απαράδεκτα χαρακτήρισε τα επεισόδια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Για δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη, έκανε λόγο μιλώντας στον Sky 100,3 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην πρόσφατη σύλληψη Παλαιστινίου στην Κρήτη, ο οποίος συλληφθής ήταν μέλος της Χαμάς. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Νέες αποκαλύψεις για τον τρόπο δράσης τους, έπαιρναν χρήματα ακόμη και μέσα σε κουτιά γλυκών και τα ξέπλαιναν αγοράζοντας εργατέχνης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. Στο 5,2% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Μάιο, από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο, στα είδη διατροφής, την ενέργεια και τις υπηρεσίες, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Αν κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι, στέφτονται πρωταθλητές Ελλάδος. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπάρξει και πέμπτος τελικός το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται κυρίες και κύριοι επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα και την προεκλογική τροχιά στην οποία βρίσκονται τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί. Πριν από λίγο μίλησε στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους το 2027 και πως ο ίδιος θα εξαντλήσει την θητεία του. Βεβαίως το μέτωπο κατά της κυβέρνησης έχει ανοίξει. Η κυβέρνηση δέχεται πειρά από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία με τη σειρά τους ανεβάζουν επίσης στροφές εν ώψη των εκλογών. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει ετοιμάσει ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Με το πολιτικό σκηνικό να βρίσκεται σε εκλογικό συναγερμό, μπορεί ο Πρωθυπουργός να επανέλαβε τη δέσμευσή του προς τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνο Κυρανάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επεσήμανε ωστόσο πως οι κομματικές μηχανές από εδώ και στο εξής θα πρέπει να δουλεύουν στο φουλ.
2: Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη.
1: Εκλογές και πολιτική αλλαγή ζήτησε και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή θα είναι αγώνας καθημερινός μέχρι να προκηρύξετε εκλογές. Στις εκλογές θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Η δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας.
1: Η κόντρα της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης φουντώνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει σαφή μηνύματα φωτογραφίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
1: Σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η κομικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες.
4: Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει τα μέτρα που θα έπρεπε για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Και το εισόδημα προστατεύεται με έλεγχο της αγοράς, αλλά με ισχυρό κοινωνικό κράτος.
5: Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια εφταετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος, δυστυχώς, έχει γίνει συνήθεια.
6: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
7: Είμαι 5 χρόνια, 6 χρόνια μες στη Βουλή και βλέπω τι νομοσχέδια στήριξα της Νέας Δημοκρατίας, τι στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Το ΠΑΣΟΚ 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ 34% και εμείς 5%. Πώς θα συνεργαστώ μαζί τους?
8: Κατά παραγγελία δημοσκοπήσεις που δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αλλά επιχειρούν να διαμορφώσουν μια διάδοχη κατάσταση.
9: Η μόνη απάντηση που θα έπρεπε να δίδεται στο ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο είναι η απάντηση που δίνει το σύνταγμά μας. Ο λαός, κύριε.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
0: Πάμε στο Γιάννη Καντέλη. Ο Γιάννης Καντέλης βρίσκεται στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο είχαμε και το τυπικό του πράγματος σε σχέση με την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει να τρέξει το κόμμα εν ώψη των εθνικών εκλογών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη και με το κλίμα το οποίο επικράτησε στη συνεδρίαση της συγκεκριμένης Πολιτικής Επιτροπής. Βεβαίως Ποιο ήταν το μήνυμα το οποίο θέλησε να στείλει στην ομιλία του και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης?
10: Ο κύριος Μητσοτάκης στην ουσία έθεσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογική ετοιμότητα, διότι μπορεί να επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είδαμε μια προετοιμασία που έχει να κάνει με περιοδίες που ξεκινούν άμεσα, έχει να κάνει με υποψηφιότητες οι οποίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, νέες υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια του κόμματος, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε να κάνουμε με τα διλήμματα των εκλογών, τα οποία τα έβαλε στην ομιλία του. Έχουμε να κάνουμε με ένα κόμμα στην ουσία το οποίο ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να κάνει εκλογές. Αυτός είναι και ο στόχος του κυρίου Μητσοτάκη. Μάλιστα, όταν το επισημάναμε αυτό οι δημοσιογράφοι, ότι την ώρα που αποχωρούσε από τις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής, ο ίδιος για να επιμείνει στο αφήγημα των εκλογών του 2027 μας είπε πως όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος έχει ρυθμό από νωρίς. Τώρα, αν ο μαραθώνιος αυτός είναι για να κάψει σε εισαγωγικά τους πολιτικούς του αντιπάλους ή να τους ευνηδιάσει, μένει να το δούμε. Πάντως αυτό που γνωρίζω σκά είναι ότι σε συνομιλητές του ο κ. Μητσοτάκης πρόσφατα τον ρωτούσαν αν τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμος να απαντήσει σε αυτόν τον χρησμό των εκλογών το Σεπτέμβριο ή το 2027. Είπε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα κάνει διακοπές στο βουνό ή στη θάλασσα. Θυμίζω ότι έχουμε συνηθίσει αυτά τα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει θα πάω στο βουνό, εκεί να παίρνει διάφορες κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις. Μένει να δούμε και αυτό. Πάντως είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χαράξει τη στρατηγική της μίας κάλπης, όπως
1: και με ένταση
10: σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του. Με ένταση, διότι για τη Νέα Δημοκρατία είναι κρίσιμο να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος και η αίσθηση στους πολίτες ότι θα γίνουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές.
0: Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε μια τοποθέτηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, μάλλον χθες το βράδυ, σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο τηλεοπτικό σταθμό One. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως έδειξε μάλλον το δρόμο της διαγραφής σε όσους βγουν εκτός της κομματικής γραμμής για αυτονομία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Τελεσίγραφο είχαμε και από τον Παύλο Πολάκη προς τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντός 10 ημερών θα πρέπει, σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, ο Σοκράτης Φάμελος να παρουσιάσει μια συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου με όλες αυτές τις πυκνές εξελίξεις που αφορούν τα κόμματα της κεντροαριστεράς.
11: Σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απειλώντας με διαγραφή όποιον παρεκκλίνει των κεντρικών θέσεων του κόμματος.
12: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
11: Μήνυμα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή στρατηγικής έστειλε ο Νίκος Παπανδρέου με αφορμή τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενώ παρέπεμψε τυχόν συζητήσεις συνεργασιών για μετά τις εκλογές.
13: Η πρώτη Ερμής 91,8 στα FM.
14: Πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα, χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά. Είμαι ανοιχτό μυαλό, μετά την πρώτη Κυριακή εδώ είμαστε.
11: Διαχωριστική γραμμή τραβά ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι μόνο με τον Μέγαρο Μαξίμου αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα, διατηρώντας ανοιχτό το μέτωπο με την Αμαλίας.
12: Δεν είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα Καμένου, που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων. Εμείς κάνουμε δημόσια αντιπαράθεση.
15: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται για ένα και μόνο λόγο. Ούτε για να προκαλέσει αστάθεια, ούτε για να διαλύσει κόμματα. Έρχεται για να απαντήσει σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή ελληνική κοινωνία.
11: Σημείο τριβής μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και η περίοδος των μνημονίων.
16: Εκπροσωπώ ένα ιστορικό κόμμα, το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να υποκαταστήσουν. Όταν την περίοδο 12-15 έκανε μια κατάθεση ευθύνης.
17: Ας μας πει, κυρία Μαστολά, και 12-15 πόσα κόμματα δημιουργήθηκαν και πόσοι φορείς δημιουργήθηκαν μέσα από το ΠΑΣΟΚ.
11: Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης αφήνει αιχμές για τα περιουσιακά του κόμματος και βάζει τηλεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμελο το επόμενο δεκαήμερο να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
18: Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Η ενότητα είναι η ταυτότητά μας. Αυτό ζητάμε ως τάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες. Αυτό κάνουμε με την απόφασή μας.
19: Σε τη στιγμή πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
11: Βολές κατά πάντων εξαπολύει η Μαρία Καριστιανού, η οποία αποκάλυψε την ερώτηση που θα έκανε στους πολιτικούς της αντιπάλους.
20: Ερώτηση θα τους έλεγα γιατί μας λέγατε ψέματα, γιατί μας κοροϊδεύατε.
11: Οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καθοριστικές για την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς.
0: Σε αυτή την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς θα σταθούμε τώρα με τη βοήθεια του Αντώνη Ατζολέτου. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑ και τη Λένα Φλιτζάνη για αυτή τη μάχη που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ.
21: Ήταν ένα τρίμηνο σκληρού ροκ και είναι γνωστό ότι και οι δύο μεταξύ τους δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Κοινή αφετηρία, ο Πειραιάς. Και θα καταλήξουν στη ΔΕΘ. Αφετηρία στην Τραπετσόνα ο κύριος Σανδρουλάκης, στην Κοκκινιά ο κύριος Τσίπρας, σε λαϊκές γειτονιές, όπου το 2023 δεν ήταν πήγαν καλά, η ίδια στόχευση, και στη Διεθνή Ένωση της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί σίγουρα θα ανέβει το θερμόμετρο, γιατί ο κύριος Τσίπρας θέλει να ανέβει με τη φόρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδουλάκης είναι αξιωματική αντιπολίτευση, άρα ο κύριος Τσίπρας πρέπει να βρει και μια φόρμουλα για να βρεθεί εκεί πέρα και αναζητείται αυτή.
11: Και θα μετρηθούν και θα συγκρίνουν θέσεις. Φαντάζομαι, Αντώνη, ότι έχουν μια στρατηγική και έχουν μια στρατηγική για το πώς θα το πάνε από εδώ και πέρα.
21: Ναι, σίγουρα, γιατί θα μετρήσουν τα προγράμματά τους, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα μετρηθούν και οι απαντήσεις που θα δώσουν στους δημοσιογράφους, αλλά σε κάθε περίπτωση μεγάλη σημασία, Λένα, θα έχει το περιβάλλον στο οποίο θα βρεθούν. Θα είναι ένα εκλογικό περιβάλλον ή ένα περιβάλλον αναμονής. Ή πώς θα είναι εκείνη την περίοδο δημοσκοπής, τι θα γρέφει το κοντέρ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι καλές δημοσκοπήσεις γίνονται πάντα μετά τη ΔΕΘ.
0: Μένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Σήμερα είχαμε στη Βουλή πρεμιέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε και διαφωνίες, είχαμε και ένταση με τα άρθρα 16 και 86 του συντάγματος να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής όλων και ένα σημείο τριβής που έχει διαφανεί από το πρόσφατο παρελθόν μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ παραπέμπει τις αυξημένες πλειοψηφίες στην επόμενη Βουλή, θεωρώντας πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εμπιστευτεί το κυβερνών κόμμα με τους χειρισμούς που έχει κάνει σε θεσμικά ζητήματα αυτά τα 7 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
11: Εν μέσω πόλωσης του πολιτικού σκηνικού, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έκανε πρεμιέρα σήμερα. Η αντιπολίτευση ξεκαθάρισε πως δεν είναι διατεθειμένη να ψηφίσει τις κυβερνητικές προτάσεις στην παρούσα Βουλή, παραπέμποντας στην επόμενη όπου θα απαιτούνται 180 ψήφοι. Ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.
22: Ειδικά του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα στη Βουλή, με αφορμή την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τον παραλογισμό ενός κόμματος το οποίο φαίνεται να συμφωνεί μαζί μας στα περισσότερα αναθεωρητέα άρθρα, αλλά παρά τα αυτά θα ψηφίσει όχι για προτάσεις τις οποίες το ίδιο θα έχει κάνει. Νομίζω ότι όλοι σας μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
23: Ποιον κοροϊδεύετε, σε ποιους απευθύνεστε?
24: Ποιο λοιπόν είναι το πολιτικό συμπέρασμα? Ότι το ΠΑΣΟΚ συνένεση δίνει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή. Γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες.
25: Μπορεί να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία τις διατάξεις σας, αλλά εσείς δεν θα τις ψηφίσετε. Βγάζετε καμιά άκρη, θα απέχουν επί της ουσίας. Και η ιστορία θα το καταγράψει αυτό, ότι απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας. Και κάποιος που απέχει από το παρόν και το μέλλον της χώρας θα βλέπει τη βελόνα να κουνιέται, αλλά διαρκώς προς τα κάτω.
11: Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση και για το χρόνο που φέρνει τη συζήτηση στη Βουλή.
26: Προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται αυτή η συζήτηση. Με μια διαδικασία η οποία γίνεται εν μέσω θέρους και διαρκεί έναν μήνα. Να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών. Και εγώ αυτή την ενημέρωση, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν τη βλέπω.
27: Δεν είμαστε σχολείο, Βουλή είμαστε. Και η Βουλή συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους. Και στην τελική οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ που προβάλλουν ισχυρές αντιστάσεις και με φοβικότητα στη συνεννόηση μαζί μας για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, θεωρούν ότι το κόμμα τους θα είναι περισσότερο επιδραστικό στη συνταγματική αναθεώρηση ως δεύτερο ή ως τέταρτο.
2: Επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας και τη μεγάλη αντίφαση των λόγων και των διακηρύξεων και των πράξεων. Θέλετε να μετατρέψετε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε ένα προεκλογικό εργαλείο.
3: Το ΚΚΕ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή τις αντιδραστικές προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ταυτόχρονα, από τη διάσκεψη των Προέδρων, καταγγείλαμε την απαράδεκτη διαδικασία που επιχειρείτε να ξεκινήσετε σήμερα.
4: Δεσμευόμαστε ότι σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα τοποθετηθεί με ευθύνη, σαφήνεια και χωρίς περιστροφές.
5: Η Νίκη από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η ηγεσία της δικαιοσύνης να μην διορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
6: Κύριοι, για μπάνιο θα είστε πάλι. Δεν πρόκειται να είστε σε αυτή την επιτροπή. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα σας δυσκολεύουμε.
11: Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, που αποτελείται από 42 μέλη, ξεκινά τις εργασίες της την Παρασκευή με εκλογή του Προεδρείου, που αναμένεται ότι θα είναι διακομματικό.
0: Όπως καταλάβατε, έχει διαφανεί άλλωστε εδώ και καιρό, δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτή την πολύ σοβαρή διαδικασία που έχει να κάνει με την αναθεώρηση του συντάγματός μας. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο για αυτό το θέμα Παναγιώτης Λάμψιας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
7: Υπάρχει ένα πρόβλημα όταν φέρνει την αναθεώρηση λίγους μήνες πριν το λήξεις της θητείας μιας κυβέρνησης. Αν θες να εξασφαλίσεις μια κάποια συνένεση, το κάνεις στην αρχή έστω στη μέση μιας θητείας. Όμως και αυτό να γινόταν, φοβάμαι ότι είναι τέτοια πολιτικά πάθη που δύσκολα θα επέλθει μια κάποια συνεννόηση. Δυστυχώς, γιατί το Σύνταγμα πράγματι χρήζει ορισμένων αλλαγών. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα δυστυχώς στη χώρα μας. Και μάλιστα σε αυτή τη Βουλή που βλέπουμε τι γίνεται. Να μην θυμηθούμε τα παλιότερα, τις ρεβεράδες που έκανε ο κ. Τσίπρας και τάχα πήγαινε να θεωρήσει το Σύνταγμα στα συνδικάτα και στις γειτονιές κλπ. Έχουν γίνει χειρότερα δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια.
11: Είμαστε στο τώρα όμως. Εδώ
7: στο τώρα η κυβέρνηση επέλεξε, την κατηγορούν ότι επέλεξε το χρόνο για να κάνει πολιτικό αντιπερισπασμό. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Όμως την ίδια στιγμή και η αντιπολίτευση, το Πασόκ εν προκειμένου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πιο ΣΥΡΙΖΑ αντιβρες άκρη. Δεν υπάρχει κόμμα εκεί, υπάρχει ένα χάος. Λέει κάτι που έχει δίκιο μεν, δεν λέει κάτι άλλο όμως που έχει άδικο. Δηλαδή τι λέει, ότι ήρθε ο χρόνος λάθος. Μάλιστα, ένα το κρατούμενο. Γιατί δεν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ σε ορισμένα άρθρα και να πει εγώ στο 16 θα πω αυτό και δεν ψηφίζω γιατί θέλω το 180 μετά.
11: Γιατί λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν δεσμεύεστε ως προς το περιεχόμενο. Δηλαδή ναι θα αναθεωρηθεί το άρθρο 16 αλλά το περιεχόμενο εδώ θα το κρίνει η δεύτερη Βουλή.
7: Όποιος βαριέται να ζημώσει 10 μέρες κουσίνης. Δεν θέλει κανένας. Το ΠΑΣΟΚ ευνόει τους λόγους, θέλει να το παίξει σκληρή αντιπαράθεση απέναντι στην κυβέρνηση για μικροματικές σκοπιμότητες εύλογες σε μια προεκλογική περίοδο. Υπάρχει κάτι άλλο. Το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει, έχει μια διάταξη που κρίνει πώς γίνεται η αναθεώρηση και δεν εξηγεί αν το 151 στη μία ή το 100 την άλλη δεσμεύει και το περιεχόμενο. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε όποια Βουλή παίρνει τις 180 να δεσμεύει και το περιεχόμενο. Είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί στην πράξη αυτό. Το ΠΑΣΟΚ όμως επιμένει γιατί δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δώσει την εντύπωση ότι για καθιονδήποτε τρόπο συνενεί με μια επιλογή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, της παρούσας κυβερνητικής πλειοψηφίας.
11: Άρα όμως είναι πολιτική στρατηγική λόγω timing λίγο πριν τις εκλογές για το ΠΑΣΟΚ. Αν ήταν σε άλλο timing, πιστεύεις ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεννούσε σε κάποια.
7: Αν καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να συνεννοηθεί μεταξύ του, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα πράγμα. Για παράδειγμα, το άρθρο 16. Υπάρχουν οι μισοί βουλευτές και τα μισά στελέχη της παρούσας σύνθεσης του ΠΑΣΟΚ που λένε ότι πρέπει να ενωθεί το άρθρο 16 στα πανεπιστήμια. Κάποιοι άλλοι λένε άλλα. Λοιπόν, έχει ένα πρόβλημα εσωτερικής συνάφειας και συνεννόησης το ίδιο το κόμμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση με αυτά τα δεδομένα δεν βλέπουν να πηγαίνει πολύ μακριά η αναθεώρηση. Αν περάσουν, θα περάσουν οι αναζητές διατάξεις με την κυβερνητική πλειοψηφία και πάμε να δούμε τι θα γίνει μετά στην επόμενη Βουλή, ένας Θεός ξέρει.
0: Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε 4 λεπτά.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
28: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
28: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
28: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
28: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
1: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην ΑΜΕ. Ρική με σούπερ 300 δώρα χωρίς κατάθεση και σούπερ τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
17: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
28: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
29: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
30: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
29: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακά.
31: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
32: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
31: Ερμής 91,8 στα FM.
33: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε πάντα το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε και να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Μέξη Ανατολή. Δεν υπάρχουν θετικές ειδήσεις από εκεί, διότι εδώ έχουμε οδηγηθεί σε μια μάχη ελεγχόμενων αντιπίνων μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Βλέπουμε την πιο σοβαρή κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους δύο μήνες, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω πως όλα ξεκίνησαν από την κατάρριψη ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου των Αμερικανών στις ακτές του Ομάν και είχαμε βεβαίως μέχρι και σήμερα το πρωί αντίπεινα από τους Αμερικανούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει δηλώσεις πριν από λίγο, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, νέες επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λουίζας Κροντήρη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
34: Είναι
2: Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μπαράζ πληγμάτων στο νότιο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από την Τεχεράνη. Χτυπούν συστήματα αεράμινα, σταθμούς ελέγχου και ραντάρ κοντά στο στενό του Ορμούζ. Επιτίθενται στο λιμάνι Μπανταραμπά, στο νησί Κέσμ και στο Σιρίκ της επαρχίας Χορμοζγκάν. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, στο Σιρίκ πλήττονται υποδομές ίδρυυσης, αφήνοντας χωρίς νερό 20.000 ανθρώπους. Και ενώ το πρωί οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν ολοκλήρωση των επιθέσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος το μεσημέρι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων και μάλιστα σε μη στρατιωτικούς στόχους.
3: Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
0: Ο Τρέι μίλησε με τον πρόεδρο και είπε στον Τρέι ο πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά στο να διατάξουν νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών εργοστασιών παραγωγής ενέργειας και γεφύρων, λέει δημοσιογράφος του Fox News. Με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού, οι σιδερένες γροθιές θα χτυπήσουν εναντίον σας, λέει ο Ιρανός.
2: Οι επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε 21 αμερικανικούς στόχους σε αραβικές χώρες.
4: Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς.
0: Ακούμε τον Μασούτ Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν. Πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Όχι πόλεμος, όχι ειρήνη. Αν νομίζουν ότι παραβιάζοντας την αξιοπρέπειά μας, το έδαφος μας και την πατρίδα μας θα παραδοθούμε ή θα υποχωρήσουμε, τότε ας τον ονειρεύονται μόνο.
2: Ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς την αμερικανική αεροπορική βάση Αζράκ της Ιορδανίας, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι κατέριψαν 5 από αυτούς. Στο στόχαστρο των Ιρανών μπαίνει και η αμερικανική αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ, ενώ επιθέσεις με ιρανικά ντρόουνς εξαπολύονται εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, με ιρανικά μέσα να μεταδίδουν πλάνα από έκρηξη στο σημείο. Παράλληλα, οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόουν στην νότια επαρχία Μπουσέρ και δίνουν στη δημοσιότητα πλάνα από τα συντρίμμια.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπονομεύουν τη διπλωματική διαδικασία, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Στέλνουν αντιφατικά μηνύματα και μέσω των συνεχώς μεταβαλλόμενων θέσεων και απαιτήσεών τους και πιο σοβαρά μέσω των παραβιάσεων της εκεχηρίας.
2: Στο νότιο Λιβανό. Από τη Σιδόνα, όπου χάνουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι, μέχρι τη Χουμίν Αλφάουκα και την Τύρο, όπου σκοτώνονται 13 άτομα.
0: Πάμε στην Ουάσιγκτον. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Γναντίου. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα δεδομένα, βεβαίως και νέες δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, νέες προειδοποιήσεις πως θα υπάρξουν και νέα αντίπεινα τις επόμενες ώρες.
5: Μίλησε πολύ ο Πρόεδρος σήμερα, είναι αλήθεια, και με τις δηλώσεις στο Oval Office και με τις αναρτήσεις του, αλλά η κουβέντα που έμεινε, δεν ξέρω, ως απειλή ή ως ένα γεγονός, είναι κάτι που θα φανεί μέχρι το τέλος της ημέρας δηλαδή, είναι ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ξανά σήμερα το Ιράν. Δήλωσε ότι θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα. Επανέλαβε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς. Επαναλαμβάνεται εμένα, αλλά έχει σημασία να τα πούμε. Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα. Αλλά ταυτόχρονα κάλεσε το Ιράν να υπογράψει τη συμφωνία. Υποστήριξε ότι ήμασταν πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας πιέζουν. Είπε κάποια στιγμή. Βλέπουμε ότι σε κάθε φράση η Λένα χρησιμοποιεί τη λέξη αλλά. Οπότε δεν μπορούμε να μεταδώσουμε με βεβαιότητα αν εννοεί τη σημερινή νέα επίθεση ή απλά πιέζει τους Ιρανούς για τη συμφωνία. Και σημειώνω εδώ ότι με τη συγκατάθεση του η αντιπροσωπεία του Κατάρ βρίσκεται στη Τεχεράνη και διαπραγματεύεται εκ μέρους του με τους Ιρανούς. Οπότε πώς θα χτυπήσει σήμερα.
18: Και το ερώτημα είναι ότι σε αυτές τις δηλώσεις οι αγορές αντέδρασαν, το πετρέλαιο αντέδρασε, όχι δραματικά, όχι με πανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει κινήθηκαν λίγο οι δείκτες. Και ρωτώ, Μιχάλη, εάν τυχόν το γεγονός ότι υπάρχει έκρηξη του πληθωρισμού σε ιστορικό τριετίας, εάν όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο στις δηλώσεις Τραμπ και στο πώς θέλει να πείσει τους Αμερικανούς πολίτες ότι αυτός είναι που παίρνει τις αποφάσεις.
5: Σίγουρα επηρεάζουν και τον επηρεάζουν και κάθε πρωί ας μην έχουμε αμφιβολία κοιτάζει τι γίνεται στη Νέα Υόρκη στο χρηματιστήριο, κοιτάζει στη μέση του πετρελαίου, υπήρξε αύξηση σήμερα λόγω και των υπήρξε αύξηση 3% μέχρι στιγμής, ξέρεις, στη τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του. Τώρα, κοίταξε, ήθελα να σου πω ότι τον παρουσιάζουν ξανά σήμερα ότι είναι πολύ θυμωμένος. αν και στις σημερινές του δηλώσεις δεν το έδειξε αυτό, συγκρατήθηκε, ούτε τους δημοσιογράφους έβρισε, αλλά υπάρχει ένα νέο στοιχείο, θα έλεγα. Έχει καταλάβει ότι οι Ιρανοί τον πάνε στη Βρύση, αλλά το επιστρέφει διψασμένος. Είπε τη φράση ότι ήμασταν πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας εκμεταλλεύονται, συνεχίζουν να μας παίζουν ως κορόιδα. Όταν κάποια στιγμή του το βάζει σε ενεργάτες, το αντέδρασε, θα έλεγα, με φραστικό βίο τρόπο. Γνωρίζει λοιπόν ότι οι Ιρανοί απλά εκμεταλλεύονται τις διαπραγματεύσεις για να συνταχθούν, να ανασυνταχθούν, και ότι δεν προτίθεται να του δώσουν όσα απαιτεί στο τραπέζι. Οπότε θα πρέπει να πάρει μια απόφαση, Λένα. Ή θα επιλέξει τις διαπραγματεύσεις, ή τον πόλεμο. Το να συνεχίσει χτυπήματα όπως το χθεσινό δεν οδηγεί πουθενά, ξέρεις. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σου πω, εκτός αν έχεις κάποια ερώτηση, οι στρατηγοί τον ενημερώνουν καθημερινά για τους σχεδιασμούς τους, που παραμένουν όπως και προηγουμένως. Εάν κληθούν, θα συνεχίσουν τον πόλεμο.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Μιχάλη Γναντίου πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη. Πάμε να ακούσουμε και τη Χρύσα Τσίχλη. Είχαμε δηλώσεις πριν από λίγο, που, οι οποίες δηλώσεις ερμηνεύονται ως απάντηση στα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε Αμερικανούς δημοσιογράφους. Δηλώσεις του κ. Πεζεσκιάν, του πρόεδρου της χώρας. Για να ακούσουμε τη Χρύσα Τσίχλη.
6: Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανέφερε ότι το Ιράν δεν θα λυγίσει, αλλά θα μείνει ακλόνητο απέναντι στις πιέσεις που ασκεί και στις απειλές που εκτοξεύει ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα σημάδι απόγνωσης και όχι ένδειξη ισχύως τις προειδοποιήσεις ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα στοχοποιήσουν το ενεργειακό δίκτυο και το δίκτυο μεταφορών της χώρας. Σε αντίστοιχο ύφος, εκπρόσωπος του στρατού τόνισε ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει λόγω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ. Στο μέτωπο του Λιβάνου τώρα, πριν από λίγα λεπτά, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, απίφθινε μήνυμα προς το λαό του Λιβάνου, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο με τους απλούς πολίτες, αλλά με τη Χεζμπολά.
0: Τώρα έχει ανοίξει και ένα άλλο μέτωπο τις τελευταίες ώρες μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Αφορμή στάθηκαν δηλώσεις που έκανε ο Ταγί Περντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας. Ουσιαστικά προειδοποίησε πως δεν πρόκειται να ανεχθεί κινήσεις που θα θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Πολλοί θεώρησαν ότι φωτογραφίζει το Ισραήλ με τον κύριο Νετανιάχου. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια να απαντά σε πολύ ψηλούς τόνους. Ας ξεκινήσουμε όμως.

0: ιδιαίτερη εντύπωση είναι αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς ο Ερντογάν θεωρεί ότι υπάρχει μια απειλή και συνεργασία χωρών με το Ισραήλ, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μάλιστα, προειδοποίησε ο ίδιος ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ να ξέρουν πως σε περίπτωση που απειληθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, τότε η απάντηση της Τουρκίας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μίλησα για μικρές οντότητες που συνεργάζονται με το Ισραήλ κτλ. Πολιτικοί αναλυτές στην Τουρκία και μάλιστα και μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων και εφημερίδων αναφέρουν ότι εννοούσε ο Ερντογάν Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Γαλλία. Αυτό σχολιάζουν. Ο ίδιος δεν εξέφρασε αυτή, δεν εξτόμησε αυτές τις χώρες, δεν είπε κάτι, αλλά τις φωτογράφησε, θα μπορούσα να πούμε.
1: Και ακούμε την επίμαχη τοποθέτηση του κυρίου Ερντογάν. Λέει πως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες να πυροδοτηθεί μια φωτιά διχόνια στο νησί της Κύπρου. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις πολύ στενά. Ορισμένες μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνιας του Ισραήλ. Έχουν αναλάβει το ρόλο των υπερεργολάβων του σιωνισμού και ισχυρίζονται ότι κυνηγούν κάποια όνειρα στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Ham hayallerin peşine düşmüşler.
1: Υπήρξε οργισμένη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σε αυτά τα πυρά που εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης με περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό.
3: Η απάντηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κινήθηκε σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους, μετατρέποντας ουσιαστικά την αντιπαράθεση σε προσωπική σύγκρουση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο κράτος του Ισραήλ. Παράλληλα, να σου πω, Λένα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έστειλε με την ανάρτησή του και το μήνυμα ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αλλάξει την στρατηγική του, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσει να ενεργεί στρατιωτικά απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του, τους οποίους θεωρεί και τη βασική απειλή για τη Μέση Ανατολή.
1: Πριν από λίγο υπήρξε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και πάλι ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το ρεπορτάζ.
0: Λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήρθε η απάντηση της Άγκυρας μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, που αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο Νετανιάχου, ο αυτοαποκαλούμενος ειδικός σε θέματα γενοκτονίας, δεν μπορεί να κρύψει την ευθύνη του για τα σοβαρά εγκλήματα που έχει διαπράξει μέσω των ψεμάτων στα οποία καταφεύγει για να καλύψει την αλήθεια, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.
1: Το θέμα βέβαια είναι πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καλές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες, οπότε εδώ θα καταβάλει μια απέλπιδα προσπάθεια να φτιάξει τις σχέσεις των δύο ηγέτων και κατ' επέκταση των δύο χωρών, Ισραήλ και Τουρκίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε τουλάχιστον να χαμηλώσει τους τόνους. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι προσωπικές του σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά απέναντι σε μια νέα αίσθηση έντασης. Ερωτηθείς για την σκληρή ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ, αλλά και για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο χώρες και για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Όπως γνωρίζετε, είναι καλός μου φίλος, μου αρέσει πολύ, είναι ένας σπουδαίος και ισχυρός ηγέτης. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, όχι όσο είμαι εγώ πρόεδρος, γιατί με σέβεται και τον σέβομαι κι εγώ. Αυτό ήταν και το σχόλιο του Αμερικανού Πρόεδρου.
1: Πάντως οι απειλές αυτές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν ήταν μόνο κατά του Ισραήλ, ήταν και κατά της Ελλάδος και κατά της Κύπρου σε αυτή την ομιλία, για την οποία μας είπε πολλά πράγματα ο Μανώλης Κωστίδης πριν από λίγο. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου αναφορικά με το πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας τις τελευταίες ώρες.
4: Σε νέο τελείριο έμεσων απειλών κατά Ελλάδας και Κύπρου επιδόθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στοχοποιώντας το Ισραήλ κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κομματός του.
1: Το λέω πολύ ξεκάθαρα, λέει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κανείς δεν πρέπει να κυνηγάει περιπέτειες ή να ακολουθεί τα ίχνη του σιωνιστικού δικτύου δολοφόνων. Εάν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι σαφής και σκληρή.
4: Μήνυμα για τις τουρκικές απειλές έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας λίγες ημέρες μετά την παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο.
5: Ή θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε γρήγορα, ή κάποια στιγμή η απειλή θα είναι τόσο ισχυρότερη.

0: από εμάς, και το λέω πάντα με τρόμο και με φόβο, που Έλληνας Πρωθυπουργός, ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός, ανεξάρτητα το τι θα θέλει, θα πρέπει να υποκύψει, διότι το ισοζύγιο ισχύος θα τον οδηγήσει σε αυτή την ανάγκη.
1: Σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζονται οι επαφές ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον Τούρκο ομολογό του, έθεσε με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις αναφορικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα.
2: Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας.
3: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας.
1: 91,8 στα FM. Συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
4: Πληροφορίες για το τι συζήτησαν ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Φιντάνεχ και ο Μανώλης Κωστίδης. Πάμε να τον ακούσουμε και πάλι.
5: Θερμό κλίμα με προειδοποίηση από την Άγκυρα, θα μπορούσα να πούμε. Ναι, πράγματι, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών έχουν μια επικοινωνία, αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η Άγκυρα στέλνει συγκεκριμένα μηνύματα. Ότι επιμένει ουσιαστικά στο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας με τις δικές της απόψεις, αλλά προειδοποιεί για τις συνεργασίες της Ελλάδος. Είδαμε και τις δηλώσεις του Ερντογάν. Ρωτήσαμε και ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, τι ήταν το περιεχόμενο. Και ο Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν, μας λένε, υπενθύμησε ότι το νομοσχέδιο της ζώνης θαλάσσιας δικαιοδοσίας που βρίσκεται επί του παρόντος στην ημερήσια ένταξη της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης αποτελεί εθνική νομοθεσία, δηλώνοντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο καλής γειτονίας. Εξέφρασε την προσδοκία του για τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γείτονες μας και την αποδοκιμασία του για δηλώσεις που έκαναν ορισμένοι κύκλοι βασισμένες σε ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με το κείμενο του νόμου, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διεμερείς μας σχέσεις, και δήλωσε ότι αναμένουν πιο υπεύθυνη συμπεριφορά σε αυτό το θέμα, λέει το Υπουργείο, πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών. Καταλήγοντας, λένε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας τόνισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να είναι ένας χώρος συνεργασίας, όχι κλιμάκωσης, και σημείωσε ο Φιντάν ότι πρέπει να αποφευχθούν βήματα που είναι επιζήμια για την Τουρκία και ενδεχομένως να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα. Νομίζω αυτά που είπε ο Ερντογάν και αυτά που λένε ότι είπε ο Φιντάν είναι στην ίδια γραμμή.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το Χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Επιμένεις?
16: Επιμένω.
15: Να το κάνουμε?
16: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
15: Εσύ μπορείς δηλαδή?
16: Έτσι νομίζω.
15: Δηλαδή θέλεις?
16: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
15: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
16: Τι να σου πω.
17: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
17: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
18: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
19: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
18: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
19: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
20: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
21: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πάμε στη Βόρεια Ιρλανδία, πάμε στο Belfast. Εκεί είχαμε ένα άγριο μαχαίρωμα χθες το βράδυ ενός Βόρειο Ιρλανδού από έναν Σουδανό μετανάστη. Αυτό το περιστατικό έφερε χάος, μία νύχτα επεισοδίων και βεβαίως ταραχές οι οποίες ακόμη δεν έχουν κοπάσει. Είχαμε παρέμβαση και από τον Κιρ Στάρμερ, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, καταδίκασε αυτά τα εκτεταμένα επεισόδια. Στο Belfast βρίσκεται για λογαριασμό του Sky ο Γιάννης Χανιωτάκης εδώ και λίγες ώρες. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκρισή του πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
22: Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Βλέπουμε καμένα αυτοκίνητα, κατεστραμμένες κατοικίες, από καΐδια στους δρόμους που μαρτυρούν την ένταση των επεισοδίων που συγκλώνησαν τον Belfast. Μια πόλη που σήμερα είναι μουδιασμένη. Θυμίζει μια πόλη φάντασμα. Πολλές επιχειρήσεις είναι κλειστές. Ελάχιστος κόσμος κυκλοφορεί στους δρόμους και βέβαια υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει στη συνέχεια. Τα μέτρα της αστυνομίας είναι αυξημένα. Βλέπουμε συνεχώς περιπολικά να περνούν από τους δρόμους. Ελικόπτερο της αστυνομίας να σαρώνει την πόλη, καθώς διακινούνται πληροφορίες στο διαδίκτυο ότι και σήμερα θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες συγκεντρώσεις. Μιλήσαμε, Λένα, με πολλούς κατοίκους της πόλης. Όλοι φοβούνται και καταδικάζουν απερίφραστα τα χθεσινά επεισόδια, ωστόσο αρνούνται να το κάνουν μπροστά στις κάμερες, καθώς όπως μας είπαν, φοβούνται για την ίδια τους τη ζωή.
4: Επιστρέφουμε στα δικά μας και στις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας αναφορικά με το μέλος της Χαμάς, τον τρομοκράτη που συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές. Αναζητούν τον καθοδηγητή του οι ελληνικές αρχές, με τον Μιχάλη Χρυσοχαΐδη, μιλώντας σήμερα εδώ στον ΣΚΑ 100,3, στο Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο, να ξεκαθαρίζει πως δεν μιλάμε για μοναχικούς λύκους, αλλά ένα οργανωμένο δίκτυο τρομοκρατών που δρά πλέον στην Ευρώπη.
23: Μάγειρας. Αυτό είναι το ψευδώνυμο του προσώπου που οργάνωσε τον Αύγουστο του 2025 την εκπαίδευση των μελών του δικτύου της Χαμάς στην παρασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία. Πρόκειται για τον 38χρονο Παλαιστίνιο Μοχάμεντ, που συνελήφθη στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο για συμμετοχή στην υπόθεση. Φέρεται να έπεισε τον 37χρονο Ιουσέφ, ο οποίος έπεσε στα χέρια της αντιτρομοκρατικής στην Κρήτη, να ταξιδέψει στη Μαλαισία με δέλεαρ, εξασφαλισμένη εργασία ηλεκτρολόγου, με μηνιαίο μισθό $2,000.
24: Είναι ο δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας, η οποία επιχειρεί να εξάγει, να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Είναι δίκτυο το οποίο φαίνεται ότι έχει ένα εκπαιδευτικό κέντρο στη Μαλαισία. Φαίνεται ότι αποτελείται από άτομα τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την Ευρώπη.
23: Πριν το κρίσιμο ταξίδι στην Κουάλα Λουμπούρ, ο Ιουσέφ ταξίδεψε στην Ινδονησία. Εκεί συνάντησε τον σταθμάρχη της Χαμάς στην Νοτιοανατολική Ασία, έναν 41 ετών Παλαιστίνιο με ρόλο στρατολόγου. Ο Ιουσέφ παρακολούθησε δεκαήμερη εκπαίδευση σε θέματα εκρηκτικών. και έλαβε από τον λεγόμενο Μάγειρα 10.000 δολάρια προκειμένου να χρηματοδοτήσει το σχέδιο επίθεση σε Ισραηλινό στόχο στην Αθήνα.
24: Βρισκόμαστε προ μια νέα πραγματικότητα και αυτό μπορεί να αποτελέσει για το άμεσο μέλλον ένα τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλειά μα και την κοινωνική μα ειρήνη. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
23: Επιστρέφοντα στην Ελλάδα, ο 37χρονος Γιουσέφ έκανε δύο παραγγελίες από το διαδίκτυο. Με συστημένο δέμα έφτασε στο διαμέρισμά του στα πατήσια μια ζυγαριά ακριβίας και ένας αναδευτήρας. Αλλά δεν έλαβε ποτέ το δεύτερο κομβικό δέμα με ποσότητα οξέως. Ο συλληφθής ως μέλος της Χαμάς στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης φέρεται να υπαναχώρησε, θέλοντας να απεμπλακεί από τα σχέδια επιθέσεων. Το Δεκέμβριο του 2025, μάλιστα, συνάντησε στην πλατεία Αμερικής τον 32χρονο Παλαιστίνιο Σαλέχ, κατηγορούμενος και αυτό στην υπόθεση της Κύπρου. Του επέστρεψε 3.700 δολάρια από τις 10.000 που είχε εισπράξει από την οργάνωση.
4: Στο τρίτο μας διαφημιστικό διάλειμμα θα οδηγηθούμε ευθύς αμέσως. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
0: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
25: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
26: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
27: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
28: Άσε εμένα πρώτα.
29: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
30: Πάρτε του το μικρόφωνο.
31: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό.
32: Τσα-τσα-τσα. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

0: χαμός.
1: Ναι.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις,

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.